0: Η ώρα είναι 3.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Α, ναι, για πείτε μου, ποιο είναι το μεγαλύτερό σας μειονέκτημα?
5: Η ειλικρίνειά μου.
4: Μα δεν νομίζω ότι η ειλικρίνεια είναι μειονέκτημα.
5: Στα τέτοια μου τι νομίζετε.
3: Παίζουμε, παίζουμε. Ασταμάτητα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο
2: Αλφα στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
6: Ο Νικόλας θα κάνει την ερώτηση.
7: Να πούμε ποιος είναι ο
6: Ιχολήφτης.
7: Όχι, είναι και το γνωστό παιδάκι που παίζει διαφήμιση.
6: Ναι, να πούμε ότι ο Νικόλας είναι το παιδάκι που παίζει στη διαφήμιση με τον Σαμαρά.
7: Είναι η Ιχολήφτης μας. Παιδιά, έχεις αν επιτρέπετε.
8: Ναι, έχω ένα κοριτσάκι.
6: Να συζητήσει.
7: Ωραία, πόσο χρόνο είναι.
8: 11 χρονών.
6: Θα παίξει το διαφημιστικό του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι.
6: Το καινούργιο.
7: Το Αλέξη, πρέπει να απαντήσει και ο Αλέξη με ένα παιδάκι.
9: Η ερώτηση είναι, για ποιο λόγο έχει μείνει γνωστή στην ιστορία η Μεσαλίνα.
10: Μεσαλίνα.
6: Η Μεσαλίνα έχει μείνει γνωστή για το κέρατο που έτρωγε από το σύζυγό της, τον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Ο ρεμένος αυτοκράτορας ήταν πολύ μεγαλύτερος της και γυναικοτοκατακτήτη.
10: Απατέτη.
6: Καταλαβες.
10: Από τη Ρώμη.
6: Γυναικοκατακτητή. Κάτσε γιατί μπορώ να το πω. Γυναικοκατακτητή. Γυναικοκατακτητή.
11: Εμένα θα ακούσει η Σοφία. Όσο θες, δηλαδή, με ακούς και πολύ. Η Μεσαλίνα είχε μείνει γνωστή στην ιστορία για την ομορφιά της. Όλοι τη θέλανε γιατί ήταν πολύ όμορφη, αλλά εκείνη προτίμησε να αυτοκτονήσει από το να ετοιμάσει τον Κλάβδιο όταν εκείνος έλειπε σε ένα μακρινό ταξίδι.
10: Πού είχε πάει?
11: Είχε πάει για Μούρα.
12: Μεσαλίνα ήταν μια γυναίκα αδίστακτη. Αδίστακτη ήταν αυτή. Θανάτων όποιον αντιστεκόταν στις ερωτικές της προτάσεις. Τον Κλάβδιο τον είχε κάνει τάρανο. Γι' αυτό και έβαλε. Να του σκοτώσουν.
11: Αποκλείεται.
12: Ναι. Έβαλε να του σκοτώσουν ο Κλάβδιος. Λέει: φάτε τη Μεσαλίνα! Φάτε τη Μεσαλίνα! Δεν μπορώ να περάσω ούτε από την αψίδα του Τριάμβου.
6: Πρέπει να δώσει σωστή απάντηση.
8: Το Γιώργο.
13: Τι αλήθεια λέει.
14: Ο Γιώργο.
6: Ναι!
14: Ναι, Σοφία. Πάσα και κόλλα.
0: Αλφα FM 104,7.
15: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
16: Κόλλησες.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ξεχνάς πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό.

0: άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ήρθε ένα μήνυμα από τον Γιάννη. Τι λέει? Μάλλον ο Γιάννης πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Γιατί?
5: Λέει, μέχρι και στο Survivor πλήθηκαν. Εσείς μπαίνετε στη λεωφορεία, πληθείτε καμιά φορά. Και εσείς, ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρω γιατί δεν τα πάνε καλά με το νερό.
7: Όχι, παιδιά, τα πηγαίνετε πολύ καλά και με το νερό και με τα αποσμητικά.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Mix. Ακούστε.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop, Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη,

0: Ριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: 2003, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μαρίς Γκίπ, τραγουδιστής και μπασίστας των Big Gees.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις
9: ραδιόφωνο.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός.
6: Ράνια, πώς γίνεται μια θυμωμένη γυναίκα,
7: ναι,
6: να μαζεύει όλα τις τα υπάρχοντα,
7: ναι,
6: μέσα σε μία ώρα?
7: Πω, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, πω, ναι. Μην δισκουμπίνει το τσιλίκι.
6: Και όταν είναι να πάτε διακοπές, μπορείτε να κάνετε και τρεις μέρες να κάνετε βαλίτσες.
7: Ναι, ρε, σύγκρι.

0: 94,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ναι, καλημέρα σας. Αργύρης Μπακριτζής είναι το όνομά μου. Θέση 32 από το τμήμα εξυπηρέτησης του ΟΑΕ. Εσείς έχετε διακόψει την ασφάλειά σας από το 10ο του 2015.
2: Ναι.
1: Ποιος είχε κάνει την διακοπή?
2: Εγώ.
1: Την έχετε κάνει εσείς, όχι με κάποια εξουσιοδότηση?
2: Όχι. Τι θα μου πείτε τώρα να πάθω κεφαλικό?
1: Τι να σας πω τώρα, ναι, και πρωί-πρωί, συγγνώμη κιόλας να πούμε, αλλά πρέπει να σας ενημερώσω.
2: Όχι, πρωί-πρωί, αλίμονο. Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή κάνουμε μια καθάριση όσον αφορά τις ασφαλιστικές φορές, τα χρωστούμενα δηλαδή των τελευταίων τριών ετών.
2: Θα είχα πληρώσει όλα. Καταρχάς δεν θα μπορούσατε να μου δώσετε το χαρτί αν δεν τα είχα πληρώσει.
1: Προφανώς είναι θέμα του ηλεκτρονικού συστήματος.
2: Ναι.
1: Κύριε Μπαρούτη.
3: Καλημέρα, κύριε
1: Μπαρούτη. Ναι, είναι αυτόματο το σύστημα. Είναι αυτόματο το σύστημα. Αν αναβοσβήνει το φωτάκι, σημαίνει ότι έχει καπνούς ακόμη. Μισό έχουμε ένα συναγερμό εδώ πέρα, αλλά μάλλον είναι κάτι γίνεται με το σύστημα. Στο σύστημα φαίνεται εδώ ότι δεν έχει κλείσει η ασφάλειά σας. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχουν και υπόλοιπα από ασφαλιστικές φορές από το 12ο του 2015 και έχουν μπει και προς αυξήσεις.
2: Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Έχω
1: εσείς
2: πληρώσει...
1: το επίδομά σας το έχετε λάβει.
2: Τελείωσα, δεν παίρνω άλλο.
4: Κύριε Μπακριτζή.
1: Ναι, συνεχίζετε και καταβάτε το επίδομα. Ναι.
4: Δεν είχε γόμος ο πυροσβεστήρας.
1: Δεν είχε γόμος ο πυροσβεστήρας και τον πάτησε κάτω. Μάλιστα.
4: Έχει πάρει φωτιά.
2: Μου ένα κακομοίρια έποτε.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Λέσου, εδώ φαίνεται ότι το επίδομα δίνεται κανονικά.
2: Αφού δεν δικαιούμαι, για ένα χρόνο δεν είναι αυτό.
1: Αυτό όμως φαίνεται ότι έχει παραλυφθεί. Υπάρχουν και αποδείξεις εδώ πέρα. Μήπως το παίρνει κάποιος άλλος από την οικογένεια εν αγνία σας. Δεν ξέρω, ίσως έχετε πέσει θύμα κάποιες κακόβουλες ενέργειας.
4: Εντάξει, εγώ δεν αντέχω άλλο.
1: Ή...
2: Έλα, τι μου κάνετε πλάκα.
1: Κύριε Μπαρούτη.
4: Ναι.
1: Είναι για το επίδομα που τρέχει.
2: Τι μου κάνετε πλάκα. Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα.
1: Τι να πω τώρα, έτσι, έχω τον άλλο εδώ με τους προσβεστήρες. Τι να κάνω.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
5: 104,7.
6: Συντονίστηκες.
7: Κόλλησες.
6: Αλφα FM
5: 104,7. 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Βαλάντη, άκουσες χθες το μάθημά μου?
8: Άκουσα ότι ξεκίνησε η μαθήματα αρχαιολογικών.
9: Να έρθεις κι εσύ, πρέπει, Βαλάντη.
8: Ούτως ή άλλως, εγώ προέρχομαι κατευθείαν από τους αρχαίους Έλληνες.
9: Δηλαδή, ποιανού είσαι εσύ απόγονος?
8: Κάποιου εκεί που έμενε κοντά στη Μάνδρα.
9: Στη Μάνδρα.
8: Του Μανδραγόρα, δεν ξέρω πώς το λέω.
1: Μάλιστα. Έχεις καμιά χρυσή να τη χαίρεσαι?
8: Εντάξει, θα πάω εγώ το βράδυ στα βόρεια. Είμαι πολύ φίλος.
1: Είσαι καλεσμένος. Και εκεί έχεις μπει.
8: Γενικά, εγώ να ξέρεις, ξέρω πολύ κόσμο, καλό κόσμο.
9: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
8: Γιατί δούλευα και παλιά στο catering, κάτι σπάνια φρούτα, κάτι τέτοια, μόνο ο Βαλάντης μπορούσε να τα βρει.
9: Δηλαδή, τι σπάνιο φρούτο?
8: Έχω βρει παπάγια.
9: Παπάγια.
8: Παπάγια. Μου ζήτησε κάποιος, μου λέει, θες παπάγια.
1: Πώς είναι η παπάγια?
8: Πώς να σου πω, είναι δύο. Συνήθως είναι δύο μαζί.
9: Όχι, τα έχεις μπερδέψει.
1: Όχι, εντάξει, Βαλάντη. Ναι, Βαλάντη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
4: Εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ.

0: πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα 102-2. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, 2 έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Στο Ρεθύμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού κόπου, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: σας χτυπά.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια

0: σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Go, go, go.
6: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
11: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: 2-6-9-3-6-10-10-22 να στείλει το ονοματεπώνυμο και F4Design, η εταιρεία αυτή τεράστια που δεν έχει showroom και που βέβαια ουσιαστικά κατασκευάζει ό,τι και αν τη φέρετε να το δει χειροποίητα. Κάνει αυτό το δώρο των 8.500 ευρώ. Θεωρήσαμε ότι θα είναι ωραίο να το κρατήσουμε για την τελευταία ημέρα του 2000 στη σεζόν 25-26. Οπότε λοιπόν να είσαστε έτοιμοι για να το ζήσουμε όλο αυτό. Και πάμε και το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Ο Γιώργος είναι έτοιμος για σαν σήμερα. Παρακαλώ, κυρίες, ladies and gentlemen, good morning. Good morning.
2: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα 6 Ιουλίου, δεν βλέπω εδώ να γιορτάζει κάποιος, γιατί συνήθως αυτά τα μαθαίνει ο Παναγής από έναν παπά. Τον παίρνει τηλέφωνο το πρωί, τον ξεματιάζει και όλα.
4: Του λέει μια προσευχή.
1: Του λέει μια προσευχή και του λέει άντε στην ευχή της Παναγίας και σήμερα να πεις ότι γιορτάζει ο Τάδε. Δεν βλέπω εδώ καμιά γιορτή, αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, γιατί μπορεί να ακούσαν κάποιοι και να πούμε ότι κέρδισε η Αγγλία 3-2 στο τέλος.
1: 3-2 το Μεξικό με 10 παίκτες τώρα σε επικό, δηλαδή ιστορικό μάτς είναι αυτό.
0: 10 παίκτες η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, ναι.
0: Γιατί έφαγε κόκκινη
1: μέσα, μέσα στο γήπεδο ΑΣΔΕΚΑ, το οποίο έχει μεγαλύτερο χορτάρι από τα ευρωπαϊκά.
0: Θα μπορούσε το Μεξικό να κερδίσει. Αυτή η Άγγλοι τελικά από ό,τι φαίνεται είναι.
1: Τρένο είναι.
0: 7ψυχοι, 8ψυχοι.
1: Γιατί
0: 9ψυχοι.
1: Η Νορβηγία δεν είναι 9,5ψυχοι.
0: Α, η Νορβηγία δεν το σχολιάσαμε γι' αυτό.
1: Έχει βάλει στην πλάτη ο Χάλαντ και σου πήγαινε βόλτα.
0: Η Νορβηγία δεν είναι. Γυναίκο, το είδες από την Νορβηγία, το είδες.
1: Το είδες, στεναχωρήθηκε μεγάλος φαν της Βραζιλίας ο Νίκος.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα με τους Βραζιλιάνους, αλλά το ήξερα, ήμουν σχεδόν βέβαιος. Δεν παίζουν μπάλα. Δεν θυμίζει τίποτα την παλιά Βραζιλία. Συγγνώμη, Γιώργο.
1: Τίποτα. Παρακαλώ. Παγκόσμια Μέρα Ζωονόσων και Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού. Σήμερα δώστε ένα φυλάκι. Έτσι. Σαν σήμερα το 371 π.Χ. βλέπω ότι οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας. Έχει κάτι τέτοια τώρα εκεί πέρα φωτοβολταϊκά. Ναι, και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο, μάλιστα. 1785 το δολάριο γίνεται επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας του Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη, δεν γουστάει καθόλου. 1932, μαύρη ώρα, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα. Και από τότε αρχίζει η γκρίνια. Όχι, μου λείπει μια ώρα ύπνος, χάσαμε μια ώρα ύπνος.
4: Να σου πω κάτι. Όλο λένε όμως κάθε χρόνο ότι θα γίνει, θα το φτιάξουν, θα αλλάξει, θα.
0: Για παραγγείλετε.
1: Ο γαμπρός, εμά.
0: Δεν προσέχει την πόρτα, γιατί δεν πέτρε.
1: Καλά που μπαίνει, σε σαλούν μπαίνει.
4: Παιδιά.
0: Δεν είδε την πόρτα την ανοίγει έτσι, κάπου δεν χτυπάει.
1: Να σου πω κάτι, γιατί δεν τον απολύεις. Μία φορά στο 90.
4: Παναγέλα, κάτσε στην καρέκλα σου, γιατί λένε πολλά για σένα.
5: Τι λένε για μένα.
4: Καλό στο Μπρούκλι.
0: Ξέρεις τι ο Παναγής,
4: καλό στο Μπρούκλι της παρέας.
1: Ναι, κοίτα πως μπήκε μέσα, λες και του χρωστάμε λεφτά.
4: Με γυαλί, σηκωμένο γιακά.
0: Ξέρεις την καρέκλα από κάτω ένα άλλο δωμάτιο.
1: Και θα ξυπνήσει τον άνθρωπο.
4: Ρε εσείς τι έχετε πάθει, μία του λέτε για την πόρτα, μία για την καρέκλα σαν τις πεθερές.
0: Πώς είσαι τον άνθρωπο. Τώρα μη φωνάζεις με βλάκα πρωί πρωί.
1: Το πάμε σιγά.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι. Είστε και οι δύο σαν τις πεθερές.
0: Αυτό δεν είμαστε. Σεβόμαστε τους δίπλα.
1: Μας προκαλεί έτσι όπως είναι.
4: Τι πεθερές έχετε γίνει.
1: Ξέρω τι λέγεται.
4: Λίγο η πόρτα, λίγο.
0: Τέλειωσε.
1: Τελείωσα μόλις τώρα.
0: Α, το ξυπνητήρι τώρα.
4: 7 και 10.
1: Θα πάρεις και το λογιστή.
0: Μην γελάς.
4: Έχει αποφασίσει να έρχεται πιο μετά στην εκπομπή.
0: Τι λέει το καθεστή, τι λένε και τι λένε. Εμένα, ας πούμε.
1: Αυτός νόμιζε ότι θα μπει μέσα και θα πούμε τη χάρη το μέσο. Του
0: πει
1: το
0: μόνο. Εγώ όλα λάθο.
1: Σφαλιάρα, τι μάπα.
0: Δεν ξέρει, 6 του μηνός. Τον Παναγή ξέρεις, τον λένε Τσιγκούνι.
4: Τον Παναγή.
0: Ναι, τον λένε Τσιγκούνι, αλλά.
5: Εγώ.
0: Ναι, τον λένε Τσιγκούνι, αλλά δεν δίνει δεκάρα.
1: Ναι.
6: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Νίκο, ποιος είναι η χολήπτης μας στο στούντιο? Ο Γιώργος, ποιος Γιώργος? Έλα ρε Δεσίλα, Γιώργος Δεσίλας, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Όχι του Ατλαντικού, στην άλλη άκρη του Αιγαίου και κυριολεκτικά βάζετε τραγουδάρες, ξέρεις εσύ Δεσίλα, βάλε ξένα τραγουδάκια ωραία έτσι πρωί-πρωί, καλοκαιρινά, πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αποκλειστική είδηση.
1: Να ζητήσουμε και εμείς κανένα ελληνικό.
0: Από τι υλικό?
1: Ελληνικό.
0: Άσε μας ρε Νάση, κάνε την εκπομπή σου και κοίταξε να πεις ωραία πράγματα και άσε τη μουσική να πούμε.
2: Άσε μας.
0: Θα πεις ζώδια σήμερα, θα πεις ζώδια?
1: Όχι.
0: Δεν θα πεις ζώδια?
1: Όχι.
0: Τα ματάκια σου γιατί? Τα ματάκια σου. Γιατί δεν είσαι κοιμήθηκες? Γιατί δεν είσαι? Γιατί κοιμάστησα και εμένα? Δεν πέφτε από νωρίς και
2: κοιμήθηκες? Τι ώρα κοιμήθηκες?
0: Δεν κοιμήθηκα. Εγώ καμιά μισή ώρα έτσι. Ήταν το ένα αγώνα. Λοιπόν, ο Τόμ Χάνκς, κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικό. Νίκο, και για σένα το λέω αυτό. Μην μιλάς, με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο? Α, με τον Γιώργο. Και εγώ μιλάω με τον Γιώργο. Μιλάς με ένα.
2: Ο Τόμ κουτσομπολεύει. Με κάποιον.
1: Μιλάς για
3: μας. Ναι, εδώ κάτι λένε. Στου αγώνε, του ακού, ναι. Λε και τίποτα αθληταράδε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Τόμ Χάνκς δεν τη θέλει πια την ελληνική υπηκότητα.
3: Το διάβασα.
0: Το διάβασα. Συγκλονιστικό. Δεν τη θέλω. Ναι, δεν τη θέλω.
1: Δεν μπορεί αυτό.
0: Δεν τη θέλω πια.
2: Τα είπα ότι είναι τσόγλανο.
0: Δεν τη θέλω πια την ελληνική. Γιατί, δεν ρωτάτε γιατί?
1: Γι' αυτό λέω, γιατί.
0: Γιατί του ήρθε ΔΕΗ 600 ευρώ, λέει. Ναι.
4: Welcome to Greek reality.
1: Όντως, παιδιά.
2: Σε πλάκα.
1: Γιατί πριν δεν πλήρωνε 600 ευρώ.
0: Μάλλον, πλάκα κάνω και εσύ που απαντάς.
1: Α, εγώ νόμιζα όντως ότι την ήθελε.
2: Σας έχω πει ότι δεν το χωνεύω καθόλου, τον τόπο.
0: Έδανε πολύ γλυκό.
1: Πρέπει να πιω οπωσδήποτε λίγο καφέ. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι μιλάει.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μονοσύλλευα ζώα του χωριού.
4: Σκλή.
0: Εντάξει, ένας, Νάνση. Σκλή, είπε, σκλή.
1: Μπντίκ.
0: Τι?
1: Μπντίκ.
0: Το μπντίκι θες να πεις? Μπντίκ είπες? Δεν το παίρνω σωστά. Τι μπντίκ? Για μένα είναι μπρίκι.
1: Μπντίκ.
0: Πώς?
1: Μπντίκ.
0: Τι μπντίκ? Όχι.
1: Μπντίκ.
0: Όχι.
2: Τσίου.
0: Τι?
2: Τσίου.
4: Τι λένε αυτοί?
0: Χαζώσεις.
2: Δεν ρωτάω.
1: Έλα να πω άλλο.
0: Πρωί δευτεριάτικα.
1: Να πω άλλο.
0: Σηκώθηκα από το κρεβάτι να ακούω αυτά.
1: Να πω άλλο.
0: Πες.
1: Πλή.
0: Πλή. Σωστή. Ένα-ένα.
4: Α, μου πεις.
0: Παναγή.
2: Δεν έχω πιει καφέ ακόμα, Γρηγόρη.
0: Είναι ένα ματό. Έπινες, θα το έλεγες.
4: Τώρα μας παίρνεις και το λες.
0: Γιώργο, θα συνεχίσω εγώ. Σκλή, πλή, κταβ.
1: Κταβ. Γιατί δεν έβγες τον μπντίκ?
0: Άντε πάλι, κτάβ λέμε, κτάβ.
1: Εκτάβ.
0: Εμπντίκ δεν
2: μα λέει
0: είναι...
2: κτάβ και κτάβ. Είναι μονοσύλλαβο το κτάβ. Εν χαζάμε μόνα τους αυτά και μετά λέει για μένα.
0: Κτάβ ρε βλάκα, μονοσύλλαβο.
1: Παιδιά, κτάβ... είναι ένας τύπος στην τηλεόραση που είναι στους αγώνες. Είναι ίδιος ο Ντάβλας σε προπονητή.
0: Παίζει λίγο Παναγή, κτάβ. Κνάβ.
1: Κνάβ.
4: Σγούρ.
2: Το κνάβ είναι μονοσύλλαβο.
0: Ρε, ανόητος, είστε να ακούσω ότι μου κνάβ. Ουγρούν.
1: Γρόν δεν είναι όμως, είναι σαν το μπντίκ.
0: Δεν είναι το γρόνι.
1: Το γρόνι είναι σαν το πτίκι.
0: Ε, με το λέει. Γρόνι λέει στο χωριό. Άντε μωρέ που κάθεται και ένας γρόνι. Και έχει κι άλλο. Και το γιδ.
1: Γιδ.
0: Ε, πώς είπαμε. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ. Πες τα Παναγή.
2: Σκλή, πλή, κτάβ,
1: στόφωνο.
0: Εδώ ρε. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ.
2: Έλα μωρέ Γρηγόρη, άσε με πρέπει με τις ανοησίες.
0: Έλα, θα πεις αυτό, αν θες να πληρωθείς αυτό το μήνα. Ορίστε. Ορίστε. Πες τα, θέλω να μιλάς να με πεις σοβαρά.
2: Πλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ.
4: Λάχουραστε.
0: Τα λέει σαν να είναι από την Εκάλη ρε φίλε, κατάλαβες. Δεν τα λέει, δεν τα λέει χωριάτικα.
2: Έλα τελείωνε με τις ιδέες.
0: Άκου.
2: Ωρε πάλι.
0: Σοβαρά, άκουσε με. Άκουσε με.
2: Δεν είναι ωραία τα μαλλιά μου?
0: Όχι, θέλω να τα πεις πραγματικά με λίγο σανς, πώς το λένε, με λίγο
2: αξόν.
0: Και θα τα πεις γρήγορα.
2: Σκλή, πλή, κτάβ, γνάβ, γρντιέ.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Τι να κάνω Γρηγόρη μου, για ένα μεροκάμα το φαΐ να πάω στα παιδάκια μου.
1: Εγώ τα λέω, φουλ. Σκλή, πλή, κτάβ, γνάβ, γρντιέ.
0: Τι αρέσει τη νέα σα, Γιώργο, θα τα πει.
2: Σκλή, πλή, κτάβ, γνάβ, γρουν, γρήγορ.
1: Ρε παιδιά, δεν το πιστεύετε, διαβάζω εδώ. Θύμα ληστεία σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη, έπεσε Γάλλος ποδηλάτης που έκανε το γύρο της Ευρώπης.
4: Δεν ήθελα να την πούμε αυτήν την είδηση.
1: Και εγώ δεν ήθελα, αλλά.
4: Τι ξεφτύλα,
1: παιδιά, ο άνθρωπος έκανε το γύρο της Ευρώπης, πέρασε από το Μενίδη ο Γάλλος ποδηλάτης. Και τον κλέψανε.
4: Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή.
2: Γιώργο, θα το παίξει.
1: Τι σε οποιαδήποτε περιοχή, βρε Γιώργο.
0: Συγγνώμη να καταλάβω, τι του πήρανε.
1: Κάτσε να μπω μέσα να δω. 22 χρονών. Ανδρέ τον λένε λοιπόν. Μια οδηγία από το GPS έστειλε νεαρό Γάλλο ποδηλάτη λύση σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδιο που έπεσε σε τέγμα. Ακόμα και αυτό είχαν πειράξει. Κινούνταν λέει από τη Θήβα προς την Αθήνα. Στην Αγία Σωτήρα, λέει, στο καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας. Εντάξει.
3: Τι δουλειά έχει.
1: Εκεί τον κύκλωσαν 5-6 άτομα, άλλα 3 τον πλησίασαν από πίσω και του πήραν το τσαντάκι και το κινητό.
4: Δεν του πήραν το ποδήλατο όμως.
1: Όχι.
4: Μπορεί να συνεχίσει να
1: το
4: στείλει.
2: Ναι, τώρα εμείς κάνουμε εκπομπή να φύγει. Και άλλος έχει φάει όλα τα κρουασανάκια εκεί πέρα.
0: Τώρα στενάχωρο αυτό που μου πες πάντως. Ειλικρινά στενάχωρο.
1: Ειλικρινά, γι' αυτό το είπα.
4: Δεν την πιστεύω αυτή την είδηση. Πρέπει να προβοκάτσει.
1: Τι κάτσε, άμα μιλήσουμε με το Βαλάτι, θα σου πω.
4: Ο ευρωπαϊκό τέτοιο αυτοκινητόδρομο από το.
0: Μήπως υπάρχει κάποιο ειδικό.
1: Τον έβγαλε το GPS γιατί ερχόταν από Θήβα και πέρασε από
0: Θήβα. Πώς τα λένε αυτά που συμπαίνουν στο κινητό,
2: τσιπ.
0: Όχι, τσιπ, αυτό πώς λέγεται.
1: AI.
0: Η είδηση, πώς λέγεται αυτό το που πας και βλέπεις στον δρόμο. Πώς το λένε. Πώς το λένε, Νίκο, αυτό το.
2: Το GPS.
0: Που σου δίνει αυτή την πληροφορία.
4: Το Google.
0: Δεν έχει πολλά τέτοια. Πολλά GPS έχει. Πώς το λένε, βάλε κάτι ένα καινούριο που λένε. Πώς λέγεται αυτό. Πώς. Ρε φίλε.
1: Maps, χάρτες.
0: Πώς λέγεται αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω κάπου, αλλά δεν το έχω κατεβάσει. Τι θα μου πεις, κατέβασε. Κατέβασε.
4: Το Google Maps.
0: Το Google Maps. Μόνο η Google έχει Maps. Μπράβο, μπράβο. Άρα λοιπόν υπάρχει, μήπως υπάρχει Gypsy Maps.
4: Gypsy Maps, ε.
2: Ήθελες να καταλήξεις.
5: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωιόφερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την παρέα, από την παρέα εδώ, από το Σφαίρα και από την Άννα Βύση. Είμαστε στη Ρόδο, είμαστε στο Ρόδος Παλάς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς για άλλη μια χρονιά. Είναι το γούρι μας, είναι ένα από τα ωραίτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Που και τι δεν έχει συμβεί σε αυτό το ξενοδοχείο και τι ιστορία δεν έχει γράψει.
1: Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια.
0: Αυτό το ξενοδοχείο πραγματικά με χιλιάδες ανθρώπους, με υπέροχες αναμνήσεις, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον πλανήτη που έχουν μείνει εδώ.
1: Πρόεδρος της Κίνας
0: είναι. Είμαστε στο Ρόδος Παλάς. Αν και εσείς έρχεται, θα έρθετε στη Ρόδο ή είναι να προγραμματίσετε κάποια στιγμή, πραγματικά ψάξτε να βρείτε έναν πολύ ωραίο χώρο, ένα πολύ ωραίο δωμάτιο εδώ, το Ρόδος Παλάς, για να περάσετε.
1: Έχω κοιμηθεί εκεί που έχει κοιμηθεί ο πρόεδρος της Κίνας.
0: Βεβαίως, μόνο εκεί. Και πόσοι άλλοι. Από το Ρόδος Παλάς, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα για την τελευταία εβδομάδα για τη σεζόν 25-26. Με κάθε χρόνο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα σας μηνύματα και για τους τόσους ροδίτες που ακούνε φανατικά το Σφαίρα και μας στείλετε μηνύματα πρωί-πρωί ότι παιδιά χαιρόμαστε που ήρθαμε στη Ρόδο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και για το Μάτι Μάτι, παιδιά. Είναι τα μαγαζιά που τα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και ένα καλό ζαυγάρι γυαλιά ηλίου είναι ό,τι πρέπει. Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου στα Μάτι Μάτι. Τα αποκλειστικά brands Look, LG, Marabou στις πιο cool τιμές για να τις απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100%. 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο. Ο σκελετός ισχύει για τους σκελετούς οράσεως La 3. Τα φιλιά μας σε όλα τα μαγαζιά Μάτι-Μάτι που όπου και αν πηγαίνουμε τα βρίσκουμε. Είναι πάρα πολύ κόσμο φανατικό πραγματικά με τα Μάτι-Μάτι. 69, 36, 10, 10, 22 για το τελευταίο ζευγάρι που θα δώσουμε την Παρασκευή.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top, ξέρεις? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και υγιεστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Έτσι, top, παιδιά, τώρα τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν.
2: Θες να πω και εγώ γρήγορα?
0: Όχι. Θα ήθελα να σας πω, είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 7. Θα ήθελα λίγο να σας κάνω να φύγει το μυαλό σας, αν και τέτοια νέα δεν λέμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Έπεσε ο καφές του Γιώργου.
1: Νερό, γούρι, έπεσε γούρι, πάνω στην παλατέζα. Αν αρχίσουμε να χορεύουμε καρσιλαμά σε λίγο θα γίνει.
0: Τι, έπεσε πάνω
1: στο πάνω μου.
0: Εντάξει.
1: Δίπλα
0: λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έχει 1 τρισεκατομμύριο. Σας το λέω έτσι απλά τώρα το πρωί για να γελάστε λίγο.
1: 1 τρισεκατομμύριο.
0: Είναι ο μόνος, ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο. Κάτσε κάτω, Γιώργο. Καθίστε κάτω να κάνουμε. Πρέπει στο νερό και αγώνεστε. Δεν πειράζει.
2: Μα θα πάω πάρουμε
0: λοιπόν, τι μπορεί, Νίκο, θα κάτσεις λίγο κάτω κι εσύ. Ρε, εσείς, καθίστε να κάνουμε λίγο
3: το παιδί. Γρηγόρη μου,
0: μα δεν είναι δυνατόν να σηκωθείτε.
3: Θα
2: πάρουμε ποτιά, βάλερά σας και
3: πάσα. Ναι, πάρτε τα από εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
2: σου είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει ο Elon Musk τώρα που η υπηρεσία του είναι στο 1 τρισεκατομμύριο?
1: Τα πάντα, τι θα μπορούσε να αγοράσει?
0: Θα μπορούσε να αγοράσει 667 Μπουρτς Χαλίφας. Ξέρεις τι είναι το Μπουρτς Χαλίφας?
2: Είμαι ρεπορτής από τη Χαλκιδική, να μας πεις τι είναι το Μπουρτς Χαλίφα. Το κτίριο στο Ντουμπάι.
0: Ωραία. 1,5 δισεκατομμύριο κάνει το ένα. Μπορεί να πάρει 667 Μπουρτς Χαλίφα.
3: Τι θα τα κάνει?
1: Τίποτα, το νοικιάζει και παίρνει τα μηνιάτικα.
0: Επίσης μπορεί να πάρει τη Φόρμουλα 1, το MotoGP, το WWE και το UFC. 69 δισεκατομμύρια κάνουν όλα αυτά. Αυτά τα αθλήματα, ρε, Φόρμουλα 1.
3: Τι νόημα έχει να τα πάρει? Μετά τι θα παίζει μόνος του?
0: Μπορεί να πάρει επίσης Netflix, Disney, Coca-Cola, 969 δισεκατομμύρια.
1: Γιατί πουλάνε την Coca-Cola?
0: Λέρε βλάκα, πόση αξία του ανόητε. Μπορεί να πάρει τη Louis Miets, την Dior και τη Louis Vuitton αν θέλει. Που έχουν
1: και
0: όλα
1: τις σάντες ή μόνο το brand?
0: Όλα ρε φίλε. Τι σάντες βρε ανόητε, το brand βρε, τι λέει?
3: Είναι ικανός του μεταξύ να βάλει τη μούρη του πάνω.
0: 282 δισεκατομμύρια κάνουν όλα αυτά. Επίσης όλα τα bitcoin στη σημερινή τιμή. Μπορεί να τα αγοράσει με
1: όλα τα
0: δισεκατομμύριο, βεβαίως. Επίσης κάθε διάσημη μάρκα αυτοκινήτων μπορεί να αγοράσει που έχουν κόστος όλα μαζί 542 δισεκατομμύρια.
1: Κατάλαβες γιατί είχε ο νερό του να πάει στον Άρη? Τι να κάνει άλλο?
0: Καταλάβατε λοιπόν, παιδιά. Και αυτή είναι η ιστορία. Ότι σηκώνεται ο άνθρωπος αυτός και έχει φτάσει στο 1 τρισεκατομμύριο.
3: Όχι, τώρα... εγώ σκέφτομαι αν πάρει το Netflix, θα μας βάζει τις ταινίες μόνο που θέλει αυτό.
0: Εγώ θα σας κάνω να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Τελικά πιστεύετε ότι τα χρήματα φέρουν ευτυχία?
1: Όχι, εγώ δεν το βλέπω πολύ χαρούμενο. Καλέ, μια χαρά ευτυχία φέρνουν. Αφήστε τώρα. Εννοείται. Δώσουμε ένα πολλά λεφτά και θα δεις πως ευτυχισμένος θα είμαι.
4: Πολύ χαρούμενος αυτός. Αυτός με τα λεφτά κάτι παθαίνει.
1: Πρόσεξε όμως.
3: Δεν τον είδες πως μπήκε μέσα.
1: Πρόσεξε όμως. Μαζί με τα πολλά πολλά λεφτά είναι και υγεία, έτσι. Δηλαδή αν είχα να επιλέξω την υγεία θα διάλεγα. Μετά την υγεία όμως
2: τα πολλά λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Πες να τσούλα μου.
1: Δεν μπορώ να πω ότι και τα πολλά λεφτά φέρνουν την ευτυχία.
3: Όχι τα πολλά.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Ρωμαίο!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό!
7: Ασύγχρονο!
8: Που αφορά και σένα!
7: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
8: Ρωμαίο Σακελαρίου!
7: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου!
8: Σε ρόλο παραμάνα!
7: Χωρί καμιά ντροπή!
8: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή!
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
8: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
8: Τρεχάτε για να δείτε!
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη. Φορτέζα. Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
11: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
13: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
14: Ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
15: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
19: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
18: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
19: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
18: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Thermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
20: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
21: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
24: Ουθέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Εδώ είμαστε στα 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Η τελευταία εβδομάδα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Αν μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας και δεν το γνωρίζετε, έτσι αφήνουμε αυτή την τελευταία εβδομάδα, αυτά τα 15 ολόκληρα χρόνια, να την κάνουμε από ένα μέρος εκτός Αθήνας, για να στείλουμε και ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι οι διακοπές ξεκίνησαν και ότι οι διακοπές είναι εδώ και πρέπει έστω και λίγες μέρες, λίγο όλοι να ξεκουραστούμε, όσοι μπορούμε βέβαια. Και γιατί υπήρξαν και εποχές που δεν μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές, έχει συμβεί και αυτό και ίσως να συμβαίνει και σε κάποιους ανθρώπους που μας ακούνε. Καλή υπομονή, ρε παιδιά. Μέσα από την καρδιά μας. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσουμε και νομίζω ότι θα θέλαμε να το σχολιάσουμε όλοι, όχι για κάποιο λόγο γιατί θέλουμε να ρίξουμε κάτι έτσι λίγο μαύρο στη ζωή μας, αλλά αν πάτε στο αεροδρόμιο γιατί πρέπει να πετάξετε, θέλω να είσαστε έτοιμοι και ειδικά με ελληνική εταιρεία, λέω γενικά, πρέπει να είσαστε έτοιμοι ότι θα καθυστερήσετε.
1: Τι πρόβλημα υπάρχει.
2: Τι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, πέρα το ότι εμείς καθυστερήσαμε. Με κοροϊδεύετε, Γιώργο.
3: Είστε μήνυμα από το πρώτο θέμα, παιδιά, να ξέρετε.
1: Αυτό, μπράβο. Κάπου το διάβαζα στο πρώτο θέμα κι εγώ.
0: Ποιο?
3: Να το κοίτα, να το βρήκα, Γιώργο.
0: Τι μήνυμα από το θέμα, δεν το ζω εγώ τώρα τόσο καιρό που ταξιδεύω.
1: Eurocontrol. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι. Πού οφείλεται η ταλαιπωρία?
0: Πού οφείλεται, δεν το διαβάζετε κιόλας, να δείτε λίγο. Πού οφείλετε? Πάντως, όσοι είσαστε έτοιμοι να ταξιδέψετε, να ξέρετε ότι θα υποστείτε ταλαιπωρία. Αφήστε τα αυτά τα γρήγορα.
3: Πόσες ώρες είχατε εσείς, 2,5 ώρες καθυστέρηση?
0: Βάσανο. Φτάσαμε εκεί γιατί πετούσαμε στις 7, στις 5. Μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο στις 8.30-9 παρά και μας είπε ο πιλότος ότι μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο, θα μένουμε 40 λεπτά μέσα στο αεροπλάνο.
3: Αλήθεια, λες.
2: Αυτό που είπε ήταν αλήθεια. Μείναμε όντως 40 λεπτά.
1: Ήταν τίμιος.
0: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο γρήγορα, αλλά επειδή υπάρχει πρόβλημα.
2: 9,5 ώρα πετάξαμε.
0: Ναι, 9,5 ώρα από τις 7. Το ζήτημα δεν είναι οι 2,5 ώρες, γιατί αν κάποιος είναι κλειστοφοβικός, τώρα θα μου πεις αν είναι κλειστοφοβικός, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Όχι, αλλά αν λίγο είσαι κλειστοφοβικός και αρχίζει το μυαλό σου να σκέφτεται ότι έχει κλειδωθεί μέσα στο αεροπλάνο και, και δεν πετάς, αλλά είσαι εκεί πέρα μέσα και περιμένεις, αρχίζουν και γίνονται παράξενες σκέψεις στο μυαλό σου. Λέω τώρα εγώ, γιατί πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Δεν συμβαίνουν τόσο πολύ με
2: τις απάντηση.
1: Ναι, η απάντηση είναι πολύ απλή. Οι καθυστερήσεις αποδίδονται, λέει, κυρίως σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, καθώς και στην αυξημένη αέρια κυκλοφορία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Άρα αυτό συμβαίνει και στα άλλα αεροδρόμια, συμβαίνει και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες?
1: Όχι, εμείς είμαστε, η Ελλάδα την προσωπεύει, λέει, το 13% του συνόλου των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Γεγονός προκαλεί ντόμινο στη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων. Δηλαδή, εμείς είμαστε το 13%, αλλά είναι το ντόμινο, ξεκινάει από εμάς και.
2: Πάλι εμείς δημιουργούμε.
1: Έχουν πρόβλημα και άλλοι μετά.
0: Άρα υπάρχει ένα 87% που γίνεται κάπου αλλού. Μάλιστα. Ας μείνουμε στο αποτέλεσμα ότι θα υποστείτε ταλαιπωρία. Νίκο, εσύ που ήρθες με το καράβι από την Αθήνα. Συγγνώμη, το
2: πόσες
0: ξέρω αυτό,
2: ώρες?
0: Γιατί είναι και αυτό μια λύση για πάρα πολύ κόσμο. Διότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους που παίρνουν το καράβι από την Αθήνα για να φτάσουν στη Ρόδο. Εντάξει, πόσες ώρες το κάνετε σε αυτό το πράγμα?
4: 11
0: ώρες. Τι ώρα ξεκίνησε το καράβι για να φύγει από την Αθήνα? 6 ώρα το απόγευμα. Έπεσες, κοιμήθηκες τι ώρα, ας πούμε?
4: 9
0: η ώρα που σου είναι εύκολο εσένα. Και φτάσατε τι ώρα?
4: 7
0: η ώρα τον πρωί ήσασταν εδώ. 13 ώρες. Άρα λοιπόν ξεκινήσατε 6 ώρα το απόγευμα, φτάσατε στις 7 το πρωί και κοιμηθήκατε σε μια ώρα καμπινούλα και σηκωθήκατε εδώ. Ωραία.
4: Πένα.
0: Πένα.
4: Φαγάκι.
0: Φαγάκι,
4: πένα,
0: ωραίο.
4: Μέσα στο.
3: Μέσα στο κούνησε καθόλου, είχε καθόλου μποφόρ?
4: Τίποτα,
3: ε.
0: Δηλαδή,
2: και με το αυτοκινητάκι του και μια χαρά.
0: Αυτά τις γραμμές έχει καθόλου ψυχαγωγία μέσα σε αυτό το καράβι? Τι ψυχαγωγία μπορεί να έχει? Τι ψυχαγωγία είναι, μπάλα?
2: Τι μπάλα, δηλαδή εγώ θα δω μπάλα.
0: Τηλεόραση εννοεί. Μάλιστα.
4: Και μετά είχε δύο κλόν για να
0: έρχονται. Αλήθεια, λες, έχει κλόν?
4: Όχι, ρε, λίγο. Τι να έχει κλόν,
2: βάγκη.
0: Μην το λες, κλόν γεμάτο είναι παντού.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις, πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Και δεν την κοιτάει η δικιά σου, Παναγίτης
0: Ζωδάτης. Γιώργος Λιανός.
3: Ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης μαζί με τον Γιώργο το Δεσίλα εκεί στο στούντιο στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πούμε και μια καλημέρα στο Οπερά. Έτσι να σταματήσετε το πρωί να πιείτε το καφεδάκι σας Ελευθερίου Βενιζέλου 150 εκεί στη Νέα Ιωνία με το τεράστιο πάρκινγκ με τα πίθανα γλυκά. Ένα συγκλονιστικό ακόμη Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ ωραία παγωτά, με γλυκά που φτιάχνουν μόνο για εσάς για το Σαββατοκύριακο και βέβαια για όλα αυτά τα viral φρούτα που γίνεται χαμός και βέβαια όλα αυτά τα γλυκά που δημιουργούν που ούτε καν φαντάζεστε τι θα δοκιμάσετε. Απίθανες καταστάσεις, στη νούμερο ένα θέση στα ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα, αλλά σε πάρα πολλούς ανθρώπους πραγματικά η καρδιά τους χτυπάει με το Οπερά. Άνθρωποι που ήρθαν από πολύ μακριά για να δοκιμάσουν μείναν άναυδοι με το αποτέλεσμα. Συγκλονιστικό. Καλημέρα, καλημέρα να πούμε. Κάντε μια στάση γρήγορα να πιείτε τον καφέ σας ή να φάτε το πρωινό σας. 6936 10 10 22. Παρακαλώ, στείλτε και ένα μήνυμα για την τούρτα που δίνουμε κάθε μέρα από το Οπερά, έτσι για να πάτε σήμερα στο σπίτι και να τους γλυκάνετε όλους.
3: Όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman και να μπεις στο nation.stoichman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ξέρεις όμως πώς, δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
0: Λοιπόν, 6 Ιουλίου σήμερα, τι έγινε χθες, ποιος κέρδισε στο Your Face Hands Family, ποιος πήρε τον τελικό?
1: Η δικιά σου.
0: Η Κατσαφάδου.
1: Η Κατσαφάδου.
0: Άρε γούρι που της έφερα.
3: Η Δήμητρα.
1: Πάλι στον εαυτό του το γύρισε.
4: Από την εποχή της Κατσαρόλας προετοιμαζόμουν.
1: Εσύ της έφερες γούρι, ήσουν εσύ στον τελικό.
0: Εγώ της έφερα που την πήγα εκεί πέρα.
1: Α,
0: και
1: εσύ.
0: Την
3: η Λαπιέρος κέρδισε.
0: Ρε γύρι. Η Κατσαφάδου, η Μαριλού.
4: Καταπληκτική, δεν κατάλαβα γιατί.
0: Η Μαριλού, η Κατσαφάδου. Βέβαια, από τότε που πήγα και την ακούμπησα, μετά πήρε όλες τις νίκες δεφίλε σε ρίνη. Φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό.
3: Ηθοποιός είναι η Μαριλού Κατσαφάδου.
1: Μα βλέπεις πώς θα γυρνάει όλο
0: τον κόσμο. Ρε, άστα και εσύ τώρα να κρίνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εγώ εκείνο.
0: Ωραίο ήταν χθες γιατί δεν το είδα.
1: Δεν το είδα, μου το είχαν πει.
2: Και με σένα πάνω.
0: Εσύ δεν είμαι ότι τη βλέπεις στην τηλεόραση.
1: Και αποκοιμήθηκα στο τέλος.
0: Αυτό που είδες. Έχει παίξει, όσο είδε. Έπαιξε χθε. Όσο είδε.
1: Δεν είδα χθε.
0: Να τα λέξει να βολεί. Δεν βλέπω Your Face όταν μιλήσει.
2: Κανονίστε λόγω μπάλα να μην το παίξανε χθε.
1: Δεν το είδε κανεί.
0: Όχι, όχι, όχι. Θε
1: Παναγί.
0: Εσύ δεν μου ότι βλέπει.
2: Μόλι έγινε spoiler για τον τελικό.
1: Παναγί, πε.
3: Τίποτα. Ήρθε και εγκομμένησε με αυτό που κάνει τι πισίνε έξω μετά.
0: Το χάσε.
2: Τον πισινό.
1: Μετά βγήκαμε.
0: Πού πήγατε?
1: Στο δωμάτιο του Παναγί.
3: Και εγκομένησε με τον πισινά.
1: Τον καλούδι.
3: Και εγκομένησε με τον Πισινά.
2: Με τον Πισινά το βράδυ, με τον Κυπρό το πρωί.
5: Καλά, πανέμορφο.
3: Ναι.
0: Ποιο παιδί μου, ρε.
3: Το Πισινά.
2: Εντάξει, είναι κάποιοι ρε φίλε, του τα έχει δώσει όλα.
0: Τώρα σοβαρά.
1: Να έρθει και να αρχίσει να μου πιάσει την μπάρλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα συγχαρητήρια στη Μαριλού.
3: Ήταν εξαιρετική εχθέ, παιδιά, η κοπέλα η Μαριάντα Πιερίδη. Εξαιρετική.
0: Ήταν η Μαριάντα από την πρώτη μέρα. Μαριάντα,
3: εντάξει, επειδή την ακούμπησε κι αυτή.
0: Έδωσε ένα άλλο. Δεν την ακούμπησε τη Μαριάντα.
2: Ποιο την ακούμπησε τη Μαριάντα.
0: Έδωσε ένα άλλο. Ποιο ακούμπησε τη Μαριάντα. Εγώ ακούμπησα μόνο τη Μαριλού.
2: Μπορεί να δεν πέρα,
0: και άλλη
2: πιάνετε.
0: Κοπέλα. Εγώ, ας πούμε, με ένα πράγμα που μου φάνηκε έτσι λίγο παράξενο ήταν που δεν πήγε στον τελικό η μελαχρινή κοπέλα. Δεν πήγε, δεν φάνηκε παράξενο. Έχει να κάνει με τη βαθμολογία.
1: Ναι, αλλά όλοι τραγουδίσαν.
0: Πώς τη λέγανε μωρέ αυτή την κοπέλα με τη
1: μελαχρινή.
0: Πώς τη λένε την κοπέλα την τραγουδίστρια που ήταν η μελαχρινή. Πώς? Όχι η Ντρακέιν.
2: Όχι η Ντρακέιν.
0: Η άλλη μελαχρινή που τραγουδάει.
2: Η Εύη Κουλκουβίνη.
1: Ναι.
0: Πώς?
1: Να τη στείλουμε ένα γλυκοφιλί.
0: Αυτή είναι.
1: Όχι, η Κουλκουβίνη είναι αυτή που βρήκαμε στο αεροδρόμιο.
0: Ρε με δουλεύετε, δεν μπορεί να μου πείτε πώς λέγεται η κοπέλα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αμάρε Νάντση, χθε το έβλεπε. Αμάρε παιδάκι μου.
2: Πώς τη λέει την κοπέλα, ρε.
3: Ποια ρε παιδιά,
1: η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη.
2: Χατζημινά.
1: Η Χατζημινά.
0: Η Χατζημινά. Άλλο επίση ταλέντο φοβερό.
2: Δεν ξέρω τι φατσικά. Τα ονόματα όμω τα ξέρω και κάποιο.
0: Ήταν στο τελικό ενώ πήρε τρεις νίκες. Οι περισσότερες νίκες που έχει πάρει ήταν η κοπέλα με τρεις νίκες. Αλλά επειδή δεν είχε καλή βαθμολογία όταν δεν έπαιρνε τις νίκες.
2: Δεν πήρε ένα τηλέφωνο Τραμπ να τη βάλει πάλι μέσα. Είδε τι έκανε τον Ινφαντίνο.
0: Τι έκανε ο Τραμπ.
2: Έφαγε κόκκινη κάρτα ο Μπάλογκαν, πώς λέγεται εκεί πέρα της Αμερικής, και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Λέει και του λέει: μην ακύρωσε την κόκκινη και την ακυρώσανε. Αυτά, αυτό το Μουντιάλ θέλουμε.
0: Ακύρωσε
2: την. Εγώ αυτό θέλουμε. Να μου αρέσουν σοφά με αυτά. Ναι.
0: Πήρε ο Τραμπ και ακύρωσε την.
2: Πήρε ο Τραμπ, λέει: Ινφαντίνο, τι είναι, αίμα. Μπε στο ξεκόλα, έχουμε φτάσει τόσο 16 πρώτη φορά η Αμερική. Μην κάνει.
0: Πιστεύει αυτό τώρα.
2: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Καλά.
2: Φουλ.
0: Το ζήτημα είναι ότι έρχεται ο Ερντογάν δίπλα εκεί στην Τουρκία για την ευθύνη με τον ΝΑΤΟ και δεν θα έρθει σε εμά καθόλου. Μου και πάλι μα δείχνει ένα.
2: Δίπλα είναι.
0: Άσε, μην τα σχολιάσουμε τώρα τα πολύ.
2: Δεν μπορούσε να έρθει την Κιλφόλη που την είχε κινήσει παλιά.
0: Εντάξει, τώρα μην το σχολιάσουμε τώρα γιατί δεν έρχεται.
2: Λοιπόν, σχολιάσε και...
3: Μα θα έρθει, λέει. Η Κιλφόλη είχε πει ότι θα έρθει, θα έχει επίσκεψη.
0: Ναι, ναι, ναι, θα έρθει. Ναι, ναι, θα έρθει, ναι. Ναι, θα έρθει. Όταν βγάλει καινούριο δίσκο Αργυρό. Φαντάζεσαι στην παρουσίαση του κυρίου. Ο Τραμπ. Ε, στο Πλατινίνιο.
2: Ναι, οι καμπάνες great again.
0: Τι σου κανόνισα εγώ, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και η σημερινή ημέρα λοιπόν θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, οι βοριάδες έχουν πέσει σταδιακά μέχρι και το μεσημέρι. Θα αγγίζουν το πολύ τα 4 με 5 πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ με βαθμία περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μεσημεριού κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου τις μεσημερινές αργά ώρες. Τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και όχι μόνο, άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια, θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη θα έχει λίγο περισσότερα σύννεφα, μάλιστα αυτά δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα πολύ ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Η άνεμη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση θα έχουμε κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη θα κυλήσει με λίγο πιο άστατο καιρό, με κάποιες μπόρες, ίσως και τοπικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Η Παρασκευή φαίνεται ότι θα κυλήσει επίσης με καλό καιρό και μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια σύννεφα στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι εκτός από τη θαλάσσια αύρα που θα πνέει γύρω στα 4 με 5 μποφόρ στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται το Σάββατο ηλιοφάνεια και την Κυριακή με μια μικρή άνοδο, κυρίως κατά τη διάρκεια της Κυριακής, όπου η θερμοκρασία δεν αποκλείεται τοπικά στην Αττική να αγγίξει και τους 35, ίσως ακόμη και τοπικά και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Που υπάρχουν και τι συμβαίνει με τα ελληνικά. Δηλαδή, ένα άρθρο συγκλονιστικό.
1: Ότι έχουν αλλάξει, ε.
0: Θα το δεις και θα σου κάνει φοβερή εντύπωση και τη γενιτέ. Θα σου διαβάσω ακριβώς όπως είναι όλο το άρθρο. Πριν όμως, να πούμε, παιδιά, ότι μην ξεχνάτε, αυτή η εβδομάδα, πέρα από τον καναπέ από την Effort Design των 8.500 ευρώ, πέρα από τα γυαλιά μάτι-μάτι που έχουμε να κληρώσουμε εμείς την Παρασκευή. Βέβαια, αυτός ο καναπές 8.500 ευρώ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που δόθηκαν ποτέ στο ραδιόφωνο. Και ευχαριστούμε την Effort Design που πάντα κυριολεκτικά εκπλήσει, ταράσει τα νερά, τα λιμνάζοντα. Και έχει κάνει αυτή τη μοναδική ιστορία στην Ελλάδα. Αλλά να πω ότι έχουμε και τον Hydrosolar, αυτό το καταπληκτικό ηλιακό θερμοσύμφωνα από την Hydrospiral, που 40 ολόκληρα χρόνια η Hydrospiral ουσιαστικά βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό μας θεωρούν την Hydrospiral μία από τις καλύτερες εταιρείες σε όλα τα πράγματα, και με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες είναι κυριολεκτικά σαν να αγοράζετε τη Lamborghini των ηλιακών θερμοσύμφωνων. Αν νομίζετε ότι όλοι μοιάζουν επειδή έχουν αυτό το καζάνι πάνω-πάνω και από κάτω το γυαλί, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και αν πραγματικά έχετε κάποιο
1: τρόπο. Γρηγόρη μου, μάθατε, λέγεται boiler το ένα και καθρέφτη το άλλο.
0: Καζάνι και γυαλί το λέμε.
2: Εγώ πάντως θα ήθελα από την Hydrospiral.
1: Ναι.
2: Επειδή, ας πούμε, διάβαζα ένα άρθρο τώρα τελευταία και έλεγε ότι όταν φεύγουμε διακοπές πρέπει να σκεπάζουμε π.χ. τον καθρέφτη.
1: Ισχύει.
2: Θα ήθελα να μας δώσουν 5 tips.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν είσαι στο σπίτι.
2: Αν λείπεις 10 μέρες και δεν το χρησιμοποιείς, γιατί εμένα, ας πούμε, έχει τύχει να σκάσει π.χ. το μπόιλερ. Εντάξει, ήταν πολύ καιρό.
0: Συγγνώμη, παιδιά, περιμένετε λίγο τώρα. Αυτό που λες είναι σοβαρό. Περιμένετε. Έχεις πει εσύ ποτέ?
1: Όχι, δεν έχω πει εγώ ποτέ. Δεν το λένε οι εταιρείες. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Αυτό εννοεί ισχύει. Ότι δηλαδή, πολλοί το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Δηλαδή, όταν φεύγουν από το σπίτι, ανεβαίνουν πάνω στη
1: παραλία. Και σκεπάζουν με ένα μουσαμά τους καθρέφτες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, παιδιά.
3: Να χρησιμοποιούν.
1: Ναι.
0: Εσύ που έχεις σχέση.
2: Εγώ θα ήθελα από την Hydrospiral να μας δώσουν 5 tips σε σχέση με τους ηλιακούς. Τι κάνουμε, πώς συντηρούμε.
0: Πώς θα ανέβω εγώ πάνω στη σκεπή μόνος μου να πάω να κάνω.
2: Γρηγόρη, πολύ το έχουμε στην ταράτσα.
0: Αν το έχω στη σκεπή.
2: Πάλι υπάρχει τρόπος.
0: Να ανέβω στη σκεπή.
1: Πάντως, παιδιά, θα σας πω κάτι. Δεν το λένε οι εταιρείες αυτό. Σκεπάστε τους καθρέφτες των ηλιακών. Καμία εταιρεία δεν το έχει πει. Μόνοι μας πάνω.
0: Άρα, μήπως είναι μπουρδα.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Θα ρωτήσω και θα μάθω.
2: Διάβαζε ένα άρθρο σε σχέση με αυτό.
0: Μπορούμε να ρωτήσουμε και σήμερα και τώρα πριν τελειώσει η εκπομπή να το μάθουμε. Πριν τελειώσει η εκπομπή, θα σας πούμε τι σημαίνει.
2: Αν πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα ή τι πρέπει να κάνουμε για να συντηρούνται πιο σωστά.
3: Μια και να πάρει όλα και για το κοκόρι, για τα θεμέλια.
0: Βεβαίως. Και να πούμε, παιδιά, μην ξεχνάτε, Hydrosolar από την Hydrospiral, και αξίζει που κάνετε και ουσιαστικά χονδρική. Ψάξτε να βρείτε την Hydrospiral, 40 χρόνια σαρώνει κυριολεκτικά. Μεγάλη τιμή και χαρά που έχουμε την Hydrospiral στην Ελλάδα. 6936-10-10-22, γράψτε Hydrosolar, ονοματεπώνυμο, για τον υλικό θερμοσύμφωνα τη Παρασκευή που θα κληρώσουμε.
4: Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο. Ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό Ζαγόρ. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει Ζαγόρ. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και φυσικά το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με τους αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες. Υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Γιώργο, παρακαλώ. Παρακαλώ και εσύ, Παναγία.
1: Είναι 8 και 1, γιατί θα το πεις τώρα.
0: Είναι 8 και 1.
1: Ναι,
0: κάνε τρία, δώσε τρία. Όχι, θα το πω λίγο και μετά, γιατί δεν σε πειράζει.
1: Γιατί οι αναμεταδότες μας έχουν βγει σε break τώρα. Δεν μας ακούνε.
2: Είμαστε κι εμείς αναμεταδότες τώρα.
3: Σωστά.
0: Βέβαια. Ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε να το πω καλά.
1: Τι έπρεπε να αλλάξουν τα break τους. Έλα, πήγαινε σε διαφημίσεις και μετά.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να διαβάσω.
1: Δηλαδή για 5 λεπτά δεν μπορείς να το καθυστερήσεις.
0: Γιατί θα είναι στα αγγλικά. Εγώ θα το διαβάζω στα αγγλικά.
1: Εδώ σε να τα ακούσουν και αναμεταδότες τέτοιο πράγμα, μην το χάσουνε.
0: Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο στην. Μην γελάς, βρε, ανόητε, βρε.
1: Λοιπόν, πόσους τουρίστες έχουμε, ρε Γρηγόρη?
0: Λοιπόν, 25 powerful Greek boy names.
3: Boy names.
0: Πες το λίγο, Παναγιώτη, είπα.
1: 25 powerball.
0: Powerful, βρε φλάκα. Τι powerful,
1: powerful.
2: Πάλι στο φαγητό έχει το μυαλό του.
0: Μην με πυρηξείς, μπορείτε να το πεις.
1: Δεν ξέρω.
0: 25 powerful.
3: Δυνατά, ρε, δυναμικά ονόματα.
0: Δυναμικά Greek boy names. Names with a strength.
1: Ωραία.
0: Τι είναι, τι ωραία.
2: Το κατάλαβε.
1: Με σθένος.
2: Δύναμη.
3: Strength, δύναμη.
0: Δύναμη.
1: Ναι.
0: History.
1: Ιστορία.
0: And meaning.
1: Meaning.
0: Με νόημα, ρε. Okay.
1: Νόημα.
3: Meaning. Ποιος είναι.
0: Meaning. Και.
1: Meaning.
0: Ναι, και a Greek name is more than name.
4: Ακριβώς.
0: It's a legacy of history, faith, strength and tradition. Πες το Παναγία, να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Έχει, είναι με ονόματα με ιστορία, τοπικά ονόματα.
0: Legacy.

0: Ουσιακά.
1: It's a legacy.
2: Τι να είναι, λέει.
1: Μην τα λες, Ρενάνση. It's a legacy.
0: Ξέρω, εγώ έχω πολλές κληρονομιές.
1: Faith.
0: Faith.
3: Faith.
2: Faith, Θεοχάρη.
0: Faith. Θρησκεία.
3: Πίστη, βρε μαλάκα.
0: Πίστη, ρε μαλάκα. Πες το μου. Μα τι μου στραβοκοπιέζε πρωί-πρωί.
3: Κάνω σταυρό να καταλάβεις. Πίστη.
1: Κάνει σταυρό και όλος νομίζει ότι έχει τίποτα από πίσω. Ότι πέφτει κάτι από το ταβάνι. Αυτός έχει τελειώσει αγγλικό πανεπιστήμιο.
2: Πάρτον.
4: Πάμε σε βέη και φόμαστε.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
5: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
6: Κρύψος ο τέλης τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
5: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
6: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
5: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
6: Όταν σε κοιτά.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
21: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
22: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
23: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, 6 του μηνός, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είναι το πρωινό στη Ρόδο για την τελική εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα, την τελευταία στροφή τη σεζόν 2025-2026. Που πραγματικά πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το έχει συμβεί για αυτή τη χρονιά, για τις πρωτιές που δώσατε σε αυτή την εκπομπή και για πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άλλα που μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν και πραγματικά δεν σας ενδιαφέρουν. Το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νούμερα, με τις ακριβωτικότητες και όλα αυτά. Αλλά εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι μέσα σε αγωγή. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά για αυτό το θαύμα που κυριολεκτικά συμβαίνει με τη βοήθειά σας στο ελληνικό ραδιόφωνο και εμείς προσπαθούμε κυριολεκτικά, αφού κλείνουμε 15 ολόκληρα χρόνια από το Σεπτέμβριο, να είμαστε εδώ πιστοί, πρωινοί και ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας να το ξεπερνάμε μαραία μαζί σας στο ελληνικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, διότι δεν ξέρω, ο Βαλάντης στέλνει, προσπαθεί να στείλει κάποια μηνύματα. Νίκο, πού πας? Α, εντάξει, βρε γόρι μου, τρέχεις μέσα στο δωμάτιο, μα είστε χαζοί, μαλακά, όλοι. Τι γίνεται εδώ? Παρακαλώ, Βαλάντης.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντη.
1: Μερά αυτού και αγαπατού, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
5: Έλα, μ' ακούς?
0: Έλα, καλημέρα, είμαστε.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, είμαστε Ρόδο.
5: Καλά είστε, εγώ είμαι στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία.
5: Είμαι στο Μονακό, ναι, στο Μονακό.
7: Πήρες την τσάντα εσύ, πήρες, μόνο αυτό πες μου, πήρες εσύ την τσάντα του Γάλλου?
5: Όχι, εγώ είμαι ο Ανδρή Ματίας Λεμπεφ. Έτσι με λένε, με αυτό το διαβατήριο μπήκα μέσα. Έτσι και χαράξει.
7: Σιγά μην πέρα. Είσαι και του Λουζ Λοτρέκ.
5: Ποιος είναι αυτός ο Τρελέκ, πώς τον είπε? Τέλος πάντων, είμαι εδώ πέρα, αλλά την ξέρω.
7: Τι έχεις κάνει, πες μου πραγματικά. Πέρασε ο άνθρωπος, έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης, έφτασε ναι. Στην Αγία Σωτήρα και τον καταστρέψατε.
5: Έκανε λάθος τροφή, φταίω εγώ τώρα. Τα παιδιά ήταν εκεί έτοιμα. Εμείς έχουμε πάντα αντικλεπτικά συστήματα εκεί πέρα. Μην μπει κανένας Γάλλος, κανένας Ισπανός, κανένας Τούρκος, δεν ξέρω. Μην προσέχουμε γενικά τα νότα μας. Έτσι.
0: Τι
5: κάνει? Πού είστε, τι κάνετε εσείς, καλά είστε?
0: Πέμπες την κίνηση ρε Παλαντάκο μου λίγο να δούμε.
5: Έχει
0: τι γίνεται.
5: Έχει κίνηση πολύ εθνικιά εδώ πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Έτσι όλο αυτό από το Μενίδη πάνω εκεί πέρα που είναι και οι αρχές τώρα πάνω ψάχνουν να διερευνήσουν την κατάσταση. Μέχρι κάτω στο Περιστέρι είναι πυγμένη όλη η εθνικιά οδός. Έχει κίνηση εκεί στην έξοδο για περιφερειακά Ημιτού. Έχει κίνηση λίγο κάτω στην παραλιακή. Εντάξει, ο Πειραιάς είναι χαμός τώρα, ο κόσμος ταξιδεύει, φεύγει, πάει διακοπές. Και έχει και πολύ κίνηση κάτω να το γυρίσω λίγο, να γυρίσω λίγο τα GPS μου εδώ πέρα. Από το τέτοιο, πώς το λένε, από το Δαφνί μέχρι κάτω εκεί πέρα στο, πώς το λένε, στον Σκαραμαγκά είναι πηγμένα τα πράγματα. Μην πάτε από εκεί καθόλου. Τέλος πάντων, θα σας την πω εγώ την κίνηση, θα σας τη λέω, θα γυρίσω κάποια στιγμή, θα γυρίσω. Γιατί δεν έχω και βίζα.
0: Ρε φίλε μου, τι να σου πω.
5: Τώρα ποδηλάτε, τώρα αυτοί σκάνε εκεί πέρα μέσα στο βράδυ με νύδι, δεν ξέρουνε ότι πρέπει να κατέβουν με τσίκινο βρακάκι, με σπασουάρ κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, Βαλάντη μου, άντε καλή εβδομάδα, βρε αγόρι μου.
6: Άντε φυλάκια, Βαλάντη,
7: φυλάκια, φυλάκια.
5: Ότι, γεια σας.
8: Πού θα πας για διακοπές?
9: Κλείσε τώρα εξωτικές.
8: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, σας χρωστάω και αυτά τα ελληνικά ονόματα που σας υποσχέθηκα και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Τα 25 powerful Greek boy names.
1: Θες να τα πεις τώρα?
0: Όχι, θα τα πω τώρα γιατί έχεις τα ζώδια, οπότε θα πάνε μετά πάρα πολύ. Τα 25 ελληνικά ονόματα που σαρώνουν παγκοσμίως και που θεωρούνται τα πιο δυνατά ονόματα ελληνικά. Αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα. Πριν να πούμε μια καλημέρα, να πούμε βέβαια και στον Ανδριόπουλο καλημέρα. Στον Ανδριόπουλο με τα υπέροχα κρέατα, στον Ανδριόπουλο που πραγματικά είναι δίπλα σας πάντα σε ό,τι χρειάζεστε με τα 7 καταστήματα σε όλο το νομό Αττικής από το 1983. Ζητήστε την κάρτα επιβράβευσης για καλύτερες καταστάσεις μέσα στα μαγαζιά. Να θυμάστε ότι με αγόρες άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν και να θυμάστε ότι κάθε μέρα δίνει κυριολεκτικά ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια ελληνική οικογένεια. Κυριολεκτικά βράβευση κοινωνική. Η οικογένεια Ανδριόπουλου είναι μια οικογένεια που πραγματικά χρειάζεται φίλημα και παίρνει χιλιάδες φιλιά και χιλιάδες ευχές από τους ακροατές του Σφαίρα. Διότι είναι συγκλονιστική. Μπράβο σας. Μπράβο στην οικογένεια Ανδριόπουλου που ανταποδίδει την αγάπη τόσων ετών από τον κόσμο που την έχουν τόσο ψηλά σε αυτά τα μάρκετ κρεάτων. Λοιπόν, να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνουν. 69-36-10-10-22. Κάθε μέρα και αυτή την εβδομάδα θα κληρώνουμε ένα καλάθι γεματοκρέατα από τον Ανδριόπουλο. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος και καλή τύχη στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
2: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, πολύ καλά το άκουσες. Στα Lidl εγγυούνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
3: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα ή το μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλώς στη χρήση, αστάρι και χρώμα 2 σε 1, Vechro και τελείωσες.
2: Και έλα. Γιατί.
0: Θα αναγγίσω βαρέψου.
2: Έλα.
0: Κυρίες και κύριοι, τα ζώδια της ημέρας με την Άνση Αντωνίου που τα περιμένετε. Να θα κάνεις λίγο πιο γρήγορα, σε παρακαλώ σήμερα. Σε ευχαριστώ.
1: Τα ζώδια της ημέρας. Ρίχτω το τραγούδι Γιώργο και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα δεν θα κάνουμε live στο TikTok γιατί τα ζώδια θα τα βλέπω από το κινητό μου. Παρέα με την υπέροχη φωνή της Κατερίνας Λιόλιου. Έτσι θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Την Κατερίνα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα την πετύχετε σε διάφορες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο, σε σένα που ετοιμάζεσαι να πας διακοπές, σε σένα που είσαι στη δουλειά σου, σε σένα που είσαι στο σπίτι σου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για σας.

Ξεκινάω με τους κρυούς. Κινηθείτε με μέτρο και λογική, χωρίς ρίσκα, καθώς τα εργασιακά προβλήματα θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μην παρασυρθείτε σε υπερβολές αυτή την περίοδο που είστε ευάλωτοι. Χειριστείτε προσεκτικά τις επενδύσεις σας και αποφύγετε να είστε βιαστικοί ή παρορμητικοί. Δεν θέλουμε καθόλου βιασύνες.

εδώ, Γιώργο. Μη βιαστείτε να κάνετε πράξη διάφορα πράγματα, ασάφειες ή περιπλοκές στον συναισθηματικό σας τομέα, γιατί έτσι δεν θα αποφύγετε τις δυσκολίες και δεν θα βρείτε τις απαιτούμενες λύσεις. Δημιουργήστε νέες στρατηγικές για να έχετε επιτυχή ανάκαμψη των οικονομικών σας. Νέα στρατηγική.

πάω και στους δίδυμους και πάμε σε Αλέγη Γιώργο. Παρόλο που δεν περνάτε την ωραιότερη εποχή της ζωής σας, η πιθανότητα να βρείτε μια άκρη τόσο στα οικονομικά σας όσο και στα προσωπικά σας θέματα υπάρχει να τη βρείτε. Εάν ο χρόνος σας το επιτρέπει, τακτοποιήστε θέματα που αφορούν οικονομικές εκκρεμότητες. Πάμε να τα λύσουμε τα θεματάκια μας τα οικονομικά. Και περνάω στα καρκινάκια και θέλω να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και λέει, κινηθείτε με μεθοδικότητα και υπομονή, επαναλαμβάνοντας τις προσπάθειές σας μέχρι να πέσουν τα εμπόδια και μη σας πιάνει πείσμα και απελπισία επειδή δεν γίνονται αυτά που θέλετε άμεσα. Μη χαλάτε την ψυχική ισορροπία σας στηριζόμενη σε ρυψοκίνδυνες καταστάσεις. Μην κάνετε ρυψοκίνδυνα πράγματα.

όλους τους άντρες των ονείρων μας. Και συνεχίζω με τα λιοντάρια. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας απέναντι σε ανθρώπους που αγαπάτε ή συνεργάζεστε μαζί τους. Και μην τους επιτίθεστε όταν οι επαγγελματικές ή οικογενειακές συνθήκες δυσκολεύουν. Φροντίστε να μην χάσετε την ψυχραιμία σας και πείτε λόγια που θα πληγώσουν και θα είναι δύσκολο να ξεχαστούν. Μη λέτε λόγια, γιατί τα λόγια μένουν. Πάμε σε λέγη, Γιώργο. Και περνάω στα παρθενάκια μας. Για να απαλλαγείτε από το άγχος, εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν για να τακτοποιήσετε τα επαγγελματικά και τα οικονομικά προβλήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Διαφυλάξτε τις σχέσεις σας όσο καλύτερα μπορείτε και κινηθείτε μόνο με γνώμονα τη λογική. Λογική για τους παρθένους. Τα ζώδια φυσικά από την Ανταλεούση και την Εσπρέσο. Δώσ' το δυνατά.

Γιώργος Δεσίλας, παιδιά, στο στούντιο του Σφαίρα 102.2 στην Αθήνα. Και Γιώργο, το συνθηματικό μας θα είναι το φιλί που ρίχνω και στον καλούδι για να αλλάζει τραγούδι. Μουά, μουά. Και περνάω στους ζυγούς, αποφύγετε λάθη, πολέμους και ρήξεις στις προσωπικές σας υποθέσεις και ας εντείνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, γιατί θα βγείτε εκτός εαυτού και θα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Νεύρα, επιθετικότητα και γενικά η άσχημη συμπεριφορά δεν πρόκειται να σας βοηθήσουν, το νου σας, οι ζυγοί.

έτσι ρε παιδιά. Χρωστάμε και κάποιες χάρες στη ζωή μας και μουα περνάω στους Σκορπιούς. Πειθαρχήστε στις εξωτερικές συνθήσεις. Το μου το κάνω στο... Το κάνω στο Θεσίλα, πώς θα συνεννοηθώ. Τους στέλνω φιλί για να καταλάβει ότι θέλουμε αλλαγή. Δεν μπορώ κάθε φορά, θέλω να είμαι πιο γρήγορη. Έχω και τις ζήλες του καλούδι. Σκορπιός. Πειθαρχήστε στις εξωτερικές συνθήκες και δώστε βαρύτητα στις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, τις οποίες έχετε παραμελήσει εδώ και καιρό. Το να κάθεστε άπραγοι δεν ωφελεί σε τίποτα. Αποφύγετε να δεσμευτείτε εάν δεν έχετε γνώση των πραγματικών καταστάσεων. Πουθενά δεν έπεσε μέσα σήμερα σε μένα. Δώσ' το δυνατά.

περνάω στους τοξότες. Ανεχτείτε λίγο το περιβάλλον και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο σας, χωρίς να χάσετε την ψυχραιμία σας και χωρίς να πιέζετε ανθρώπους ή καταστάσεις. Μην πιέζετε τους άλλους ή τοξότες, ηρεμήστε λίγο. Για να είστε λίγο όλοι ωφελημένοι, αξιοποιήστε τις ικανότητές σας, αλλά και τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω σας. Καλέ, πώς ξεχάστηκα εγώ. Σήμερα έχει γενέθλια η Σοφία Ερκελέ. Χρόνια πολλά, Σοφάκι, να σε χαιρόμαστε, καρκινάκι.

Καλούδι, περνάω στο ζώδιό σου. Εγώ καιρός λοιπόν, προβάλλετε διακριτικά τα προσόντα σας, γιατί η αναγνώριση από τους άλλους έρχεται αυθόρμητα και όχι με το έτσι θέλω. Εκτός αν θέλετε να προκληθούν αντιδράσεις, μη μας προκαλείς. Αντισταθείτε με σθένος σε καταστάσεις που προσπαθούν να σας γυρίσουν στο παρελθόν. Δεν τα θέλουμε το παρελθόν. Μουα μουα. Βλέπεις πως πιάνει. Κοίτα πως τον έχω το δεσίλα. Τσακ τσακ τσακ τσακ. Μη ρωτάς τους άλλους. Μη τους ρωτάς. Ποιο

τους. Και περνάω στους υδροχώους. Η πρακτική μορφή των υπαρξιακών ζητημάτων αντιπροσωπεύεται στις σχέσεις, στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, αλλά δεν θα γίνει τίποτα χωρίς προσπάθεια από μέρους σας. Στηριχτείτε στις ικανότητές σας και μην πιάνεστε από τα μεγάλα λόγια που ακούτε. Λόγια, λόγια, λόγια.

Κατασταλάξτε σε νέες στρατηγικές και μελετήστε τα δεδομένα πριν ενεργήσετε παρορμητικά, ώστε να καταφέρετε να προβείτε με επιτυχία στις αλλαγές που επιθυμείτε. Βρείτε χρόνο τόσο για να ξεκουραστείτε, όσο και για να τακτοποιήσετε τις σκέψεις σας. Βάλτε τα όλα σε μία σειρά και θα τα καταφέρετε. Και φέρετε μας και το λογαριασμό, για

ό,τι θέλετε να σας συμπληρώσουμε. Πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε γιατί ο Γρηγόρης έχει να μας πει αυτή την λίστα με τα ονόματα, τα περιζήτητα στο εξωτερικό, τα ελληνικά.

0: ξηραίει και φάμαστε.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
4: εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28 310 75.000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
14: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
15: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
16: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
15: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
16: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
16: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
16: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
15: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
16: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη καλέ?
16: Εγώ θα πάω.
15: Γράφε.
16: 2831-030-250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
16: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
16: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
16: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
17: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
18: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
19: Αμέσως τώρα.
18: Στο Ρέθινο.

0: Έρα φωνάζουν εδώ, Γιούργια, έρα κι
1: Γιούργια.
0: Γιούργια. Πώς γίνεται εκείνο το τραγούδι,
1: Γιούργια στα παλιούρια.
0: Όχι, το αέρα στα πανιά.
1: Και Γιούργια στα παλιούρια, είναι αυτό.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Και αέρα στα πανιά σας.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Πάκρι Σάκρι που και μας ακούτε. Πρωινό σφαίρα 102,2 η τελευταία εβδομάδα πριν τον αποχαιρετισμό. Αυτόν τον αποχαιρετισμό θα μας στείλει στη 15η χρονιά από τότε που ξεκινήσαμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας που ξεκινήσατε τις διακοπές σας. Πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο χωριό με τη γιαγιά και τον παππού και περνάτε υπέροχα και όλοι εσείς που περιμένετε τις άδειες. Βέβαια υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κατηγορία και ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που γύρισε από την άδεια, παρακαλώ.
2: Τα και κορόιδα που πήρανε τον Ιούλιο, λες,
0: Μίλα καλύτερα.
2: Και τον Ιούνιο.
0: Μίλα καλύτερα, λίγο
2: σε τι παρακαλώ, τώρα, παρακαλώ. Λέμε τις αλήθειες, Γρηγόρη, εγώ το ψέμα δεν το θέλω.
3: Παναγία, είσαι λίγο οριστικός.
2: Κοροϊδά είναι.
0: Έλα, σκάσε.
1: Ναι, που τους χώσανε. Οι παλιοί.
2: Βέβαια.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, και, και το μέσο.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα θα είχαμε δίλημα ζωής, αλλά θα κάνουμε το δίλημα ζωής, θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Βέβαια, δεν μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνο σήμερα.
3: Γιατί δεν θα πεις τα ονόματα τώρα.
0: Θα τα πω τα ονόματα. Αυτά τα 25 powerful Greek boy names θα παρακαλούσα, επειδή είναι αγγλικό το ρεπορτάζ, τη βοήθεια κάποιου που ξέρει αγγλικά για να μου πει πώς φτάνουμε στα 25 πιο δυναμικά ελληνικά ονόματα για αγόρια. Και εκείνος, επειδή ψάχνετε να βρείτε και ονοματοδοσία για το παιδί σας, πάρα πολλοί κόσμος, να χάσουμε να σκεφτούμε κάτι, γράψτε παρακαλώ ή σημειώστε τα ονόματα αυτά.
2: Και ελληνικά ξέρετε, είναι ή ξένα.
0: Ελληνικά είπαμε. Τα 25,
1: ελληνικά, ρε, το άρθρο είναι αγγλικό.
0: 25 powerful Greek boy names.
1: Boy names.
0: Και να ξεκινήσω από τη θέση νούμερο 25. Σε αυτή τη θέση, που είναι από τα πιο δυναμικά, είναι ο Φίλιππος. Τι σημαίνει Φίλιππος?
3: Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το
3: σκεφτόμουν και για τον Νικόλα.
0: Φίλιππος, lover of horses.
1: Αυτός που αυτός είναι
0: τα άλογα. Πάει τα άλογα.
1: Lover είναι κάτι άλλο.
3: Εραστής. Ξέρω,
0: έτσι το έχει γραμμένο.
1: Εραστής των αλόγων.
0: Ναι, όχι, δεν θέλει, δεν πάμε εραστής.
1: Το θέμα είναι μπροστά ή πίσω, ο Φίλιππος.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα σοβαρά. Φίλιππος, σας αρέσει το όνομα αυτό, Φίλιππος?
3: Εγώ αυτό το όνομα το σκεφτόμουν για τον Νικόλα.
0: Ωραίο.
3: Και
0: ωραίο,
3: έχει και γιορτή.
1: Πολύ ωραίο, το μόλις μου άλλαξες γνώμη.
0: Πάω, είναι αυτός που αγαπάει τα άλογα. Φίλ, από το ύπος, έτσι, φίλος.
3: Εντάξει, το είπαμε. Είναι αυτός ύπος. Που αγαπάει
0: κάτσε
3: τα άλογα.
0: Να το κάτσε να το
3: τέτοια
0: καταλάβει. Όχι, περιμένετε ρε λίγο. Λοιπόν, Νίκο, λέω, συγγνώμη, Γιώργο.
1: Έλα.
0: Τι σημαίνει priceless and admirable?
1: Priceless, ανεκτίμητο και θαυμάσιο, θαυμαστό.
0: Θαυμαστό. Ναι. Αντώνης, στη θέση νούμερο 24.
2: Παιδιά, είναι πολύ ωραίο όνομα το Αντώνης.
0: Ο Αντώνης στη θέση νούμερο 24, το priceless and admirable. Ότι Αντώνης, πώς γίνει, Αντώνη, δεν ξέρω.
2: Αντώνιο.
3: Αντώνης, θα κάνουμε ανάλυση σε όλα.
0: Ρε συνάνε, σταμάτα πια, κονέλια, την ανάλυση, μην ξέρω τη λέξη.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν την κάνω εγώ την ανάλυση, την κάνει ο...
2: Μίλα πιο ωραία, στην κοπέλα μη φας μία τώρα, ε.
3: Πες του ρε Παναγία.
0: Στη θέση νούμερο 23 βρίσκεται το όνομα που γράφει δίπλα σαν σχολιασμό.
1: Συγγνώμη Γρηγόρη, είναι η γυναίκα μου, μπορούμε να διακόψουμε.
3: Ξυπνήσανε.
0: Σταμάτα λίγο να κάνουμε δουλειά.
1: Έλα, λοιπόν, Παναγιώτη.
0: Στη θέση νούμερο 23 το όνομα και God is gracious. Τι σημαίνει gracious?
1: God is gracious. Ο Θεός είναι gracious, είναι...
3: Grace είναι χάρη. Θεληματικό, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 23 το όνομα είναι Ιωάννης.
3: Πάρα. Α, ότι έχει τη χάρη ωραία του Θεού.
1: Ιωάννης.
3: Έχει τη χάρη του Θεού.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 22 γράφει για το όνομα αυτό God is with us.
3: Ο Θεός είναι μαζί μας.
0: Μανώλης.
3: Μανώλης, Εμμανουήλ.
2: Εμμανουήλ, βέβαια, πάρα πολύ ωραίο.
1: Εμμανουήλ.
0: Στη θέση νούμερο 21 ανεβαίνουμε για το πιο δυναμικό ελληνικό όνομα. Στη θέση νούμερο 21.
3: Εμένα, παιδιά, το Μάνος μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Κύριε Μάνο μου.
0: Περίμενε λίγο. Savior and Protector. Τι σημαίνει?
3: Savior.
0: Savior το γράφει. Ναι. Savior.
2: Savior. Δεν ξέρετε εσείς.
3: Προστατευτικό.
0: Προστατευτικό.
3: Σε σώζει και σε προστατεύει.
0: Είναι, πάμε, ελληνικά
3: Σωτήρης,
0: ονόματα.
3: Σωτήριος.
1: Σωτήρης.
0: Πού το κατάλαβες?
3: Από αυτά που είπες.
0: Σωτήρης. Πάμε στην πρώτη κοσάδα. Στη θέση νούμερο 20 βρίσκεται το όνομα Κυριάκος. Belonging to the Lord.
2: Έλα, χάλια το όνομα Κυριάκος.
3: Κυριάκος. Δεν μ' αρέσει τώρα το Κυριάκος.
2: Έλα τώρα.
3: Δεν είναι και χάλια, αλλά...
2: Χάλια είναι.
3: Ο Σάντις.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 19, ο worker of the earth, αυτός που δουλεύει
1: στη γη.
3: Γιώργος.
0: Πού το ήξερες, δεν άσαι?
3: Είναι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Τα νύχια μου είναι γεμάτα κοκκινόχωμα.
0: Γιώργος, από το Γιώργος, από εκεί βγαίνει.
2: Είναι πολύ ωραίο όνομα το Γιώργος.
0: Θα μου πείτε,
2: να πω μια καλημέρα στον αδερφούλη μου.
0: Τώρα νομίζω ότι ο Φίλιππος έχει κερδίσει τα περισσότερα.
3: Εμένα ο Φίλιππος μου αρέσει.
2: Εμένα ο Μανώλης.
0: Στη θέση νούμερο 18, Παναγιώτης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: All holy and blessed.
3: Blessed.
1: Τι γίνεται?
3: Blessed.
1: Παναγιώτης δεν είναι.
3: Blessed, καλέ.
0: Blessed.
1: Δεν είναι όνομα.
3: Ευλογημένος.
2: Γεια σου, Μπογδακόφτης, που δεν είναι όνομα του Παναγιώτη.
1: Παναγίας.
0: Ευλογημένο. Παναγιώτης.
3: Παναγίας.
0: Σωστά.
1: Παναγιώτης άκω δύο μπύρες.
0: Στη θέση νούμερο 17, who is like God, με ερωτηματικό, Μιχάλης.
1: Μιχάλης. Μιχάλη, εντάξει, οκ. Okay. Ωραίο.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 16 βρίσκεται το όνομα Δημήτριος.
3: Ωραίο.
0: Delicated to Δημήτερ.
2: Καλημέρα και στον άλλο μου αδερφούλη.
1: Δημήτερ.
0: Dedicated. Ναι.
1: Αφιερωμένο στη Δήμητρα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αυτό dedicated. Τις δύο μήτρες κάπως που κάνει.
0: Στη θέση νούμερο 15 το επόμενο όνομα είναι ο Βασίλης. Royal and Kingly.
2: Ορίστε.
3: Kingly.
0: Άντε δεν με παρατάει να έχει Kingly.
3: Χωρίς να βλέπω καταλαβαίνω
0: τι λες. Μέχρι τρελάνε ότι πω.
3: Βασιλικός και Βασίλη.
0: Άκου τα παρέτσι όπως τα λέω και τελειώσαμε.
2: Το δεύτερο όνομα του παιδιού μου.
3: Όχι, Βασίλης. Είναι το πρώτο όνομα του παιδιού, συγγνώμη που θα σου το πω.
2: Μα το δεύτερο είναι.
3: Με το Λαέρτη.
1: Το πρώτο το χωρίς.
2: Λέανδρος.
3: Αυτό.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 14, τα πιο δυναμικά είναι Σπυρίδων. Strength of Spirit.
2: Α, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το σπυρί μου θυμίζει του αυτού του φίλου μας.
0: Στη θέση νούμερο 13, από τα πιο δυνατά ελληνικά ονόματα, Σταύρος.
1: Σταύρος.
0: The Cross.
2: Είχε και προηγούμενο η Νάντση Σταύρος, αρέσει.
0: Ενώ στη θέση νούμερο, ενώ στη θέση νούμερο 12. Τι λέει εδώ, τράτε αυτό να το πω. Άντε αυτό θέλω να το πω.
1: Για πες,
2: πες.
0: Αυτό τραμπουλά στη γνώση σου.
3: Ναι, πες, να δούμε, θα καταλάβουμε.
0: Surrounded by glory.
3: Surrounded.
1: Surrounded.
0: Τι surrounded, δεν είναι surrounded αυτό, ρε.
3: Surrounded.
0: Δεν είναι surrounded.
2: Είναι SU.
0: Είναι SU.
3: Έτσι γράφεται που έχει παναδεμάσει τα αγγλικά σου.
2: Πες, Γρηγόρη μου, εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Μόνο αυτός με καταλαβαίνει, είναι μαλάκα.
3: Για πες, surrounded.
1: Κολέγιο.
2: Πες, surrounded, ναι.
0: Surrounded by glory.
2: By glory.
3: Αποδόξα. Ναι. Surrounded από δόξα.
0: Τι surrounded από δόξα, τι του
3: περιγυρισμένος από δόξα.
0: Από περιγυρισμένος.
2: Περάστε.
0: Ο Περικλής.
1: Ο Περικλής.
2: Τα ματιά σου τα χαδεγιά σου.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Με κάνανε τρελό. Κλίγλι και
0: μαρκώτησα. Πριν μπούμε στη δεκάδα.
2: Έχεις τελειώσει. Ναι, βέβαια.
0: Αφήστε.
1: Γεια σου Περικλή, φέρτα.
3: Γεια σου Τσαμπίκα.
2: Γρηγόρη, αγγλικά πες του τα.
0: Thank you, thank you so much.
1: Surrounded.
0: Στη θέση νούμερο Σαρούντε, τι λέει ρε σου,
1: Σαρούνα τη διασκευή σου.
2: Γιώργο, συγγνώμη λίγο.
0: Έλα σήμερα τα φόρε, συγγνώμη λίγο.
2: Με τρόμαξες ρε βλάκα.
3: Δεν πίνετε.
0: Δεν θα με αφήσετε να τα πω λίγο και μετά να κάνετε ό,τι θέλετε να κάνετε.
3: Τώρα εκνευρίστηκα, μα είναι καφές αυτός.
0: Ρε Συνάντση, σταμάτα να μιλήσω από τα ονόματα. Μέχρι να
3: μιλήσω. Ρε Γρηγόρη, τώρα έρχεται καπουτσίνο, λες και είναι φραπουτσίνο.
1: Το θέλω καπουτσίνο.
0: Στη θέση, λοιπόν, πριν πάμε στην. Ρενάση, κάτσε να πω τα ονόματα γαμώ, το κάτσε.
2: Τώρα... Είπε η Μαρινέλα στο Ρεξ βγήκε.
0: Έτσι που σηκώθηκες σαν τη Μαρινέλα. Σαν τη Μαρινέλα.
2: Άσε με, άσε με. Ας αγαπάω.
0: Μη γελάς ρε βλάκα.
3: Τώρα
0: άσε
3: που θα
0: πεις τον
3: καφέ θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην τελευταία δεκάδα, πάμε στη θέση νούμερο 11. The Great Adventurer.
3: Ο
0: μεγάλος, πώς λέγεται.
3: Ζήτης περιπετειώδης.
0: Οδυσσέας.
1: Μεγάλος ερωτικός.
3: Οδυσσέας, Γιώργο και εμένα.
0: Πώς λέγεται το adventurer, πώς το λες, Γιώργο.
1: Adventurous.
2: Η εξερεύνηση.
0: Μα αφού adventurer γράφει.
3: Περιπετειώδης λέμε.
0: Ναι, αλλά πώς λέγεται στα αγγλικά adventurer.
3: Τι πώς λέγεται στα αγγλικά, βρε αγόρι μου γλυκό. Περιπετειώδης είπαμε. Adventure λες εσύ. Περιπετειώδης λέμε εμείς τα ελληνικά. Ποιο το πρόβλημα. Τι θες να σου πούμε.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε λοιπόν, Νίκο, στην πρώτη δεκάδα με τα πιο powerful ελληνικά ονόματα αγοριών.
2: Μήπως να ακούσουμε ένα τραγούδι να
3: δημιουργήσουμε άγχο.
0: Στη θέση νούμερο 10. Inspired by the God of War.
1: What? Ναι.
0: Ο Άρης.
2: Απαπα.
1: Γιατί ρε. Άρης,
2: καθόλου. Αριστίδης. Για όνομα.
3: Ωραίο είναι το Αριστίδη.
1: Άρης, όχι Αριστίδης. Υπάρχει και Άρης. Άρης
3: και
1: το.
3: Υπάρχει και το.
1: Αριστερικό.
0: Στη θέση νούμερο
3: 9. Αριστοτέλης.
0: Στη θέση νούμερο 9. The Immortal One.
3: Ο Αθάνατος. Θανάσης.
0: Ο Αθανάσιος.
1: Αθανάσιος.
0: Στη θέση νούμερο 9. Ωραίο το Αθανάσιος.
3: Ο Θανάσης δεν μ' αρέσει εμένα και πολύ. Ούτε
1: έχω καιρό να ακούσω κάποιο παιδί να το λένε Αθανάσιο. Από και από εδώ Αθανάσιος.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 8, πριν πάμε στην τελική τριάδα.
3: Πολλοί με φωνάζουν Αθανασία.
2: Κι εγώ.
0: Στη θέση νούμερο 8, The Anointed One.
2: Ο ανόητος ένας.
3: Ενοχλητικός.
2: Ανόητ.
0: Ανόητ.
3: Ενοχλητικός.
1: Κάτι άλλο σημαίνει αυτό, παιδιά, δεν ξέρω. Ανόητ. Είναι με.
0: Ενοχλητικός γιατί στη θέση νούμερο 8 είναι ο Χρήστος.
1: Χρήστος.
3: Ανόητ.
1: Δύσκολη λέξη αυτή. Μας έπιασε αδιάβαστος.
0: Ανόητ.
1: Anointed.
3: Anointed.
2: Τι έγινε τα προφήσενση, κολλώσανε.
1: Τη φάγαμε στον ποπό.
2: Τι έγινε.
3: Κάτσε μωρέ, κάτσε μωρέ.
0: Έλα, σας έπιασα εδώ.
1: Είναι αυτός που τον έχουν χρήσει μάλλον. Κάτι.
0: Α, σαν.
1: Ναι. Το πήρα τώρα αλλιώ.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 7, Gift of God. Gift. Το δώρο του Θεού.
1: Όχι, δηλαδή, ο γύφτο του Θεού.
0: Θεόδωρο Τρενάνση, μην πετάγεσαι. Θεόδωρο Θεοδόση.
2: Δεν πετάγεται, συμπαρουσιάζει το κορίτσι, ε.
0: Στη θέση, ναι, αλλά μην λέει λάθο, να το πω πρώτα.
3: Ναι, ενώ εσύ τα λες όλα σωστά.
0: Στη θέση νούμερο 7, λοιπόν, είναι ο Θεόδωρο. Ενώ στη θέση νούμερο 6, Brave and Courageous.
2: Courageous.
1: Ναι.
2: Τι είναι το Courageous.
1: Κουράστηκε.
0: Ε?
1: Ήταν θαραλέο, αλλά κουράστηκε. Γενναίο θαραλέο.
3: Ανόητο είναι ο. Χρησμένο, αλλημένο ή καθαγιασμένο. Μπράβο, Γιώργο.
0: Κουράτζιου, τι είναι κουράτζιου.
1: Αυτό που κάνει κουραδάκι.
3: Που ενθαρρύνει.
1: Κουραδίνη.
0: Και πώ διαβάζετε, κουράτζιου.
3: Κουρέτζιου.
0: Κουρέτζιου. Σε αυτή τη θέση, λοιπόν, brave and courageous, ο Ανδρέα.
1: Ανδρέα.
2: Απαπα. Καλημέρα στην Πάτρα σα.
0: Και πάμε στην πρώτη πεντάδα με τα πιο σημαντικά δυναμικά ελληνικά ονόματα.
1: Μπράβο.
0: Στη θέση νούμερο 5.
2: Σίγουρα θα είναι.
0: Strong. And steadfast.
2: Νίκος.
1: Ποιος είναι?
0: Strong and steadfast.
1: Steadfast.
0: Τι είναι το steadfast?
1: Τι είναι το steadfast, τι λέει? Να, διάβασε το εσύ. Το steadfast.
0: Steadfast, λέω, ρε παιδί
1: μου. Steadfast.
0: Να.
1: Fast food.
0: Steadfast. Έλα, μια χαρά το λέω.
3: Steadfast.
1: Steadfast.
0: Είναι το όνομα του Κωνσταντίνου.
1: Κωνσταντίνος.
2: Πολύ ωραίο όνομα το
3: ωραίο,
2: Κωνσταντίνος.
3: Πολύ
0: Κωνσταντίνος.
3: Κάτσε να το βρούμε τι σημαίνει το steadfast.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 4. Το όνομα
3: αφοσιωμένος
0: Κωνσταντίνος.
3: Σταθερός σε μία άποψη.
0: Στη θέση νούμερο 4, Victory of the People.
3: Α, Victory του λαού.
0: Νικόλας. Νικόλας.
3: Το παλικάρι μου.
0: Στη θέση νούμερο 4, λοιπόν, ο Νικόλας. Και πάμε στην τριάδα με τα πιο δυνατά ελληνικά ονόματα.
3: Για μένα είναι το πιο όνομα ο Νικόλας.
0: Hero, στη θέση νούμερο 3, of legendary strength. Τι λέει, ναι.
3: Μυθική δύναμη, Ηρακλής.
0: Αχιλλέας.
1: Αχιλλέας.
0: Αχιλλέας.
1: Ωραίο όνομα είναι το Αχιλλέας.
0: Στη θέση, ωραίο. Ωραίο.
1: Δεν έχει και δεν έχει παίξει και πολύ.
0: Ναι, δεν έχει παίξει.
1: Δεν το βγάζει το παιδί Αχιλλέα να χαιρόμαστε.
2: Ιστορικά δεν μου κόλλα και θα σου πω μετά γιατί.
0: Στη θέση νούμερο 2, Lion Hearted. Lion Hearted Warrior.
1: Άφησε υπονοούμενα τώρα ότι Αχιλλέας ήταν.
0: Όχι, θα παρέψει λίγο. Στη θέση νούμερο 2, Lion Hearted Warrior, Λεωνίδας.
3: Warrior.

0: Ονόματα είναι Κωνσταντίνος,
1: που ήταν.
0: Κωνσταντίνος Νικόλαος Αχιλλέας Λεωνίδας Αλέξανδρος.
2: Γρηγόρη δεν είδαμε πουθενά.
1: Γρηγόρη, Λέανδρο.
3: Γρηγόρη, όντως.
1: Τέτοιος δεν είχε.
0: Δεν είχε
1: μέσα.
0: Ναι, Γρηγόρη δεν είχε. Πώς, τι, πώς τα αγγλικά, πώς τα με λέγανε εμένα.
2: Τον είχε, το
1: Γιώργο, Γιώργο τον είχε.
2: Τον είχε.
0: Στα, στα αγγλικά, πώς τα με λέγανε εμένα. Fast and Furious.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Και φυσικά μαζί μας είναι και η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν. Τώρα που εκεί έξω η θερμοκρασία του ηλίου είναι υψηλότατη, θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε φυσικά Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χυλάκια, τα αυτάκια και οι ουλές σας, κορίτσια μου. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος και αυτό σημαίνει πάρα πολύ για εμάς και για την προστασία μας.
2: Κάθε καλοκαίρι πιστή στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το νέο Seymour App. Blue Star Ferries, η σταθερή, η σταθερά μάλλον, στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
3: Λοιπόν,
0: Breaking news, είναι μια εκτακτή είδηση.
3: Όχι, δεν μπορώ να το
0: πω. Πρέπει να τη μεταδώσουμε. Μα συνέβη, τώρα πρέπει να το πούμε. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, διά, αλλά μόλις είχαμε ένα.
3: Σταμάτα, μην το πεις, δεν γίνεται. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ.
4: Πάμε σε βέη και φάμε.

0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα. 102,2 κύριε Σκι. Νάση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτος.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Ο Νίκος Καλούδης που είναι εδώ στη Ρόδο.
0: Και ο Βασιλάκης ο Δεσίλας.
2: Ο Γιώργος ο Δεσίλας.
0: Ο Βασιλάκης ο Καΐλας και ο Γιώργος ο Δεσίλας. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι από το Ρόδος Παλάς, από το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο, από το φιλόξενο αυτό ξενοδοχείο, από τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους που τόσα χρόνια πραγματικά μας έχουν πάρει την καρδιά και βέβαια είναι το ξενοδοχείο που προτιμούν όλοι οι Έλληνες με το που φτάνουν στη Ρόδο. Λοιπόν,
2: Γρηγόρη, να σου πω, θα πάμε γυμναστήριο μετά.
3: Αφού το προσφέρει το γυμναστήριο, το ξενοδοχείο.
0: Το γυμναστήριο δεν πάω.
2: Αυτό έχει πληρώσει, ρε Γρηγόρη μου.
0: Και το δωμάτιο έχω πληρώσει.
3: Έχει ανοίξει.
0: Τι είναι αυτό που λέω.
2: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή είναι ό,τι πληρώνω θα το κάνω. Τι μας λέει. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης κάτι άλλο τώρα που θυμήθηκα για το αεροδρόμιο. Αυτό το μοναδικό σημείο που σταματάνε οι πεζοί. Τα αυτοκίνητα για να περάσουν, ρε φίλε, δεν είναι φοβερό, ρε Γιώργο.
3: Τι φάνε.
0: Πού σταματάνε τα αυτοκίνητα
2: στη διάβαση. Στη διάβαση στο αεροδρόμιο.
0: Μόνο στο αεροδρόμιο.
3: Μόνο στο αεροδρόμιο.
0: Βέβαια, μόνο στο αεροδρόμιο. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, θέλω να το πω έτσι όπως το νιώθω.
2: Ναι.
0: Μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
0: Νάνση, μου επιτρέπεις. Ξέρεις ότι εγώ όταν είναι σταχώσω, σταχώνω. Με επιτρέπεις να το πω έτσι όπως είναι.
1: Σε μένα δεν
2: Γρηγόρη, να σου πω τώρα. Επειδή...
0: Πριν να το πω λίγο αυτό, ένα λεπτό, γιατί στην Ελλάδα για να σταματήσει ο οδηγός σε διάβαση, για να περάσει ο πεζός, πρέπει ο πεζός να έχει κολάρα.
3: Σωστό.
2: Σωστό.
0: Δεν αφήνει η Έλληνα.
3: Έτσι είναι.
1: Συγγνώμη, αλλά αφήνω και μη κολάρες.
0: Εσύ να σε αφήνουν να περνάς.
1: Πάντα.
2: Γι' αυτό.
1: Παιδιά, να σας διαβάσω κάτι.
0: Τι να διαβάσεις. Λέει, αφού μιλάω, ρε Νάνση, μιλάω για
3: δεν έχει ολοκληρώσει.
0: Αυτό το πράγμα να πούμε.
3: Εγώ έχω αφήσει να περάσουν κολλάρες η στιγμή.
2: Ρε Γρηγόρη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή βλέπω σου έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
0: Εμένα.
2: Ναι,
1: ρε Γρηγόρη, για σένα μιλάμε.
3: Σε έχει σκίσει,
2: εσύ τη ταχώνει καθόλου.
3: Τον έχει σκίσει το γάτο.
0: Δεν δουλεύετε με τις γυναίκες σας.
2: Για πες.
1: Ούτε εσείς δουλεύετε με τους άντρες σας.
0: Άκουσε το πέρα σοβαρά τώρα. Εγώ φίλε τη ταχώνω πάρα πολύ.
2: Τη ταχώνει.
1: Γρηγόρη, ρέμψε λίγο. Θέλω να διαβάσω κάτι.
0: Περίμενε λίγο. Τη ταχώνω, τη ταχώνω. Μπορώ να φανταστείς, δηλαδή αν με δεις, θα πεις μπράβο ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Αλλά μόλις κλείσει το πιστολάκι σταματάω.
1: Θα πεις κι άλλα τέτοια ωραία.
2: Χωρατά πες.
1: Με μένα γελάνε.
3: Είναι τους καθρέφτες να προσέξεις.
1: Είπες μια βλακία και κανένας δεν
0: γελάσει. Έλα λέγε, τι θες να πεις.
1: Λοιπόν παιδιά, λέει το εξάρτημα που στέλνει στα δικαστήρια τους οδηγούς.
3: Παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
3: Τι εξάρτημα είναι αυτό.
1: Υπάρχει ένα αξεσουάρ που πωλείται ελεύθερα, κοστίζει λίγες δεκάδες ευρώ και μπορεί να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο ή σε κατάστημα αυτοκινήτων και μετατρέπει ένα από λέει, τα πιο επικίνδυνα και νομικά ρυψοκίνδυνα αξεσουάρ που μπορεί να έχει κανένα στο αυτοκίνητό του. Μαντέψτε ποιο είναι αυτό.
3: Τι το τηγάνι. Τι είναι ρε φίλε.
1: Λέγε. Ο φάρος παιδιά.
0: Ο φάρος.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν φάρος. Πάρα πολλά.
3: Ναι, πάρα πολύ το κάνω αυτό.
1: Πάνω, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί λέει που παίρνουν πλέον τους φάρους, τους βάζουν στα αυτοκίνητά τους και ο κόσμος νομίζει ότι είναι επίσημα αυτοκίνητα ή πολιτικά ή δεν ξέρω εγώ τι, κινούνται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
0: Το έχω δει. Έχω δει και βάζουν αυτό το μικρό, το κόκκινο μπλε από μέσα. Ναι. Όχι απ' έξω το φάρο, κόκκινο μπλε από μέσα και λοιπόν, κάνουν ότι περνάνε.
1: Και ακριβώς το τοποθετούν λέει επειδή γνωρίζουν ότι οι περισσότεροι οδηγοί υπακούν αυτόματα σε οποιοδήποτε όχημα με αναλλακτικό φως.
0: Μίλα μου, δεν μπορεί να μιλήσει αναλλακτικό και.
2: Φως της μία να πάρει μπρος.
1: Και αυτό το πράγμα λοιπόν απαγορεύεται η χρήση φάρων και σιρηνών κάθε είδους εξοπλισμού που μοιάζει με αυτόν των αστυνομικών. Σας το λέω γιατί τον τελευταίο καιρό επειδή γίνεται χαμός και στη Λέα.
0: Αν τους πιάσουν οι αστυνομικοί είναι χοντρό. Και καλά τους κάνουν.
3: Εμάς μας έχουν σταματήσει. Εμένα με έχουν γράψει για τέτοιο πράγμα που είχαμε στο πίσω.
2: Τι είχες?
3: Οι φρουτάκια. Θα βάλει δύο μηχανήματα. Και έπαιζε ο άλλος και έκανε και μου λέει και σιρήνα και φαρτούν φρουτάκια. Παίζει ο άλλος και χάνει. Έχει χάσει 300 ευρώ.
0: Τι σκέφτηκα τώρα. Ξέρετε τι μου έχει λείψει. Όχι, μου έχει λείψει. Γιώργο, μόνο εσύ θα με καταλάβει. Σταμάτα με την πεντάλια. Σωσή μωρή.
3: Τι παϊδάκια, τι θες.
0: Πλάκι.
3: Τζακιό.
1: Από το Λίο είναι αυτή η πεντάλια.
0: Ρε φίλε, άμα τι θέλω τώρα γιατί φέρνει του καφέδε, Νίκο. Φραπέ γλυκό με γάλα με παγωτό.
3: Ωραίο.
0: Με μία γάλα παγωτό.
3: Αφογκάτο ελληνικό.
0: Με μία γάλα παγωμένα.
1: Με μία γάλα παγωτό. Αμάν Γρηγόρη, μόνο τέτοια σκέφτεσαι.
2: Μόνο θα σκάσεις κάποια.
0: Δεν θα σκάσω.
2: Θα σκάσεις.
0: Δεν θα σκάσω, αλλά σε φραπέ με παγωτό. Νίκο, το θυμάσαι. Βέβαια.
2: Δεν έχω φάει ποτέ σκάσει.
1: Εμένα ξέρει τι μου άρεσε. Φραπέ με Μπέιλις.
0: Φραπέ, ωραίο και αυτό.
3: Καλό
0: και
3: αυτό.
0: Και επίσης.
3: Ναι.
0: Α, γιατί τι μου έκανε. Που πήγαμε χθες. Πήγαμε στην παραλία. Πήγαμε στην παραλία, στην πισίνα που
1: ναι. Ναι, μίλα, εσύ από εκεί.
0: Έρχεται η άλλη, Γρηγοράκη μου, τι κάνεις και όλα αυτά. Λέω καλά, επειδή μου λες να σκάσω.
3: Αυτή με το μαγιόλες.
0: Ναι, αυτή με το μαγιόλες.
3: Που ήταν παρτόπισο. Ήρθε μία του
0: μπανάστα. Μιλάμε, λάμ τσακ και τι μου δίνει μια ριζοκοφρέτα.
2: Ριζοκοφρέτα.
1: Να καλά τα χεράκια τη.
0: Εμένα. Άρα που βγαίνει το, την παίρνω και βάζω την πύρα από πάνω.
3: Έτσι, σούβερ.
2: Και το έκανε σούβερ.
0: Αυτές τις βλακίες που τρώτε όλα τα ανόητα πράγματα.
4: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμά που έχουμε την Παρασκευή να κληρώσουμε και ένα ψυγιάκι γεμάτο από τυριά. Τώρα που ταξιδεύετε όπου και αν πάτε, πραγματικά η Φέτα Βαλμάς σιγά σιγά φτάνει πλέον σε αυτό το συγκλονιστικό επίπεδο να τη βρίσκετε παντού. Βέβαια, οι ποσότητες είναι μικρές. Δυστυχώς, αυτό το καταπληκτικό τυρί, αυτή η καταπληκτική φέτα δεν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. Η απόφαση που πάρθηκε να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα μετά από 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα είναι μια απόφαση που έγινε με πάρα πολύ αγάπη. Δυστυχώς όμως, επειδή αυτό το τυρί, αυτή η φέτα θεωρείται ό,τι καλύτερο πραγματικά υπάρχει στην Ελλάδα, νομίζω ότι όπου το βρείτε και με αυτή την προσφορά και 10,95 σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες έχει γίνει και ένας πανικός. Είναι η Φέτα Βαλμάς από το τυροκομιό, αυτό το απίθανο του Βαλμά στα 60 ολόκληρα χρόνια που βρίσκεται στην ορεινή Χαλκιδική. Ζητήστε και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα και ειλικρινά είναι μια μαγεία το να δοκιμάσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε φωτογραφίες, επειδή με ακούτε με το πάθος που ακριβώς μιλάω για αυτή τη φέτα, επειδή πραγματικά γνωρίζω πράγματα που είναι συγκλονιστικά καλά για εσάς να τρώτε αυτή τη φέτα και με πώς γίνεται. Ένα ολόκληρο χωριό στην ορεινή Χαλκιδική πάνω στο βουνό δουλεύουν για αυτή τη φέτα με πάρα πολύ αγάπη. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη βάλετε στο σπίτι σας και να τη δοκιμάσετε και να φάνε όλοι οι αγαπημένοι σας άνθρωποι. 6936-1010-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Μακάρι να το βρείτε πλέον και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες και στην Αθήνα και στην Κρήτη σε ποσότητες πραγματικά που ελπίζω να σας φτάσουν. Με πολύ πολύ αγάπη. Με πολύ πολύ αγάπη ο Βαλμάς σας λέει καλό καλοκαίρι.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε.
2: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες σε cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
3: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Λοιπόν, φυσικά θα μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά. Και όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό και ξέρει πού θα το βρει. Στα Lidl θα το βρει.
0: Λοιπόν, πάμε για δίλημα ζωής. Τι ώρα έχει φτάσει? Η ώρα έχει φτάσει εδώ.
3: Να πω και στα κορίτσια μου, fivefashion.gr, μην το ξεχνάτε. Ρουχάρες, φορεματάρες ήταν σήμερα. Μιλφάρες, μην ξεχνέστε. Φορεματάρες με 22 ευρώ, απίστευτα ρούχα. Έχει και 60% εκπτώσεις. Και με τον κωδικό Nancy20, Nancy πως το γράφω στο Instagram, Nancy20, 20% έκπτωση για εσάς και μόνο που ακούτε Σφαίρα.
0: Τώρα διάβασα κάτι.
3: Το είδα και εγώ και τρελάθηκα.
0: Διάβασα κάτι τώρα και δυσάρεστο, αλλά θέλω να το πω.
1: Τι παιδί μου,
4: αυτό μας είχε πει και ο Χάλαρης.
0: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο που τον ξέβρασε η παραλία και πέθανε σε μισή ώρα.
1: Αλήθεια,
0: ναι. Και τώρα το είδαμε εδώ πέρα στο Μέγκα που το δίνει στην κοινωνία ώρα Μέγκα. Πολύ δυσάρεστο αυτό. Προσέχετε όταν βγάζετε βόλτα τώρα τα σκυλάκια σας που θα πάτε σε κάποια παραθυριστικά μέρη ή που τα αφήνετε ξέλιτα κάποια στιγμή, ενώ δεν τα έχετε δεμένα.
3: Πάντως και αυτό το ότι ο σκύλος έφαγε, ναι, ας πούμε, ψάρι, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Γιατί τρώνε ψάρια.
4: Τρώνε ψάρια.
3: Ομό.
0: Βέβαια. Ό,τι
3: θες, ναι. Ομό.
0: Ό,τι θες τώρα. Είναι μερικά που είναι πολύ λιχουδικά και μπορεί να φάνε. Αλλά το ζήτημα τώρα είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, σε μισή ώρα πέθανε το σκυλάκι επειδή έφαγε λαγοκέφαλο που το είχε ξεβράσει θάλασσα. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Έχετε το νου σας. Εσείς, λέω τώρα με τις διακοπές που θα βρεθείτε σε πολλές παραλίες. Και δεν ξέρετε κιόλας αν μυρίζει κάτι, αν το βάλει στο στόμα του ή και το φάει. Πολύ δυσάρεστο νέο. Λυπηρό. Λοιπόν, πάμε, γιατί ο Παναγής από χθες το βράδυ διάβαζε πάρα πολλά.
4: Βασανίζεται από χθες το βράδυ.
0: Βασανίζεται. Ναι.
3: Να πούμε
0: ζωής
3: και ένα μπράβο στην Ιουλία Καλυμάνη που από ό,τι έμαθα τραγουδούσε μέσα στη βροχή για πόση ώρα.
1: Νίκο, εσύ που ήσουν?
3: Εκεί ήσουν.
0: Πού ήταν εδώ?
3: Πού ήταν? Στο ξενοδοχείο μας ήταν ο Νίκος.
0: Θέλω να πω κάτι, παιδιά, αυτό το τυπάκι το απίθανο, η Ιουλία Καλυμάνη, που είχε πάει και στο χωριό μου στη Μεγάλη Παναγία με 5.000 άτομα κάτω, περάσανε καταπληκτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας να ακούσεις την Ιουλία σε live και να μην περάσεις θαυμάσια. Η Ιουλία μου, τα φιλιά μας, είσαι μαμό τα παιδιά. Να σε έχει ο Θεός καλά και όλους τους συνεργάτες σου για το πόσο καλό ψυχοπλάσμα είσαι και δυναμικό. Τώρα για αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά και λένε τώρα οι αντιδράσεις.
3: Εντάξει, μόνο. Γιατί οι υπόλοιποι Εγώ οι υπόλοιποι αντιδρούμε διαφορετικά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ τη γουστάρω πολύ γιατί είναι πολύ ωραίο τυπάκι. Και απλά λέω για να μην στεναχωριέται. Λοιπόν, διλήμματα ζωής, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, έχει στείλει το mail της η Κωνσταντίνα για σήμερα. Παιδιά, αλήθεια, ψέματα τώρα δεν ξέρω. Σταματήστε να με ρωτάτε και να με ξαναρωτάτε. Αυτά είναι τα email που έρχονται. Εγώ επιλέγω τα πιο έτσι.
4: Τα πιο πιπεράντα.
2: Ακριβώς.
4: Ό,τι έχει μέσα.
2: Είναι, γιατί έρχονται κάτι ξενέρωτα. Τώρα μην το κρύψουμε άλλωστε. Και σας τα μεταφέρω. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας έστειλε σήμερα το mail της. Και μας λέει ότι παιδιά έχω ένα σοβαρό θέμα. Πήγα λέει με το αγόρι μου, είμαστε περίπου 2,5 χρόνια μαζί.
4: Πολλά.
2: Μιλάμε για σοβαρά, για να προχωρήσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
4: Και οι δύο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε πάει λέει διακοπές στη Σκιάθο.
4: Σκιάθο.
2: Ναι.
4: Χωρίζουν εκεί στη Σκιάθο, ξέρω.
2: Τέκει, λέει, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.
4: Mm-hmm.
2: Μη σας τα πολυλογώ, είχαμε μείνει σε ένα ακριβό ξενοδοχείο. Είχε,
4: ξέρω εγώ,
2: παιδί μου, ναι, είχε 200-250 ευρώ η βραδιά. Οκ. Okay.
4: Πολλά.
2: Σκιάθο. Και. 2-3 μέρες πριν φύγουμε, έπιασα λέει στην ρεσεψιόν το αγόρι μου να φιλιέται με την ιδιοκτήτρια.
4: Ορίστε. Και παρόλα αυτά πληρώσανε.
2: Εγώ λέει.
3: Αυτό είναι το κρίμα.
4: Απαράδεκτο.
2: Εγώ λέει όπως ήμουνα.
4: Σηκώθηκα.
2: Καταρχάς να πούμε στο σημείο αυτό ότι στο Ρόδος Παλάς αυτά δεν γίνονται. Έτσι,
4: τάξε.
2: Ελάτε Ρόδος Παλάς για να.
4: Όχι. Αν κάνετε κάτι με ρεσεψιόν, δεν θα πληρώσετε φράγκο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι δέσμευση. Έχουμε και το Μάκο εδώ. Μάκο, πες. Αν συμβεί οτιδήποτε ερωτικό, με αγάπη όμως δηλαδή, όχι ξέρεις για συμφέρον, τότε εδώ πέρα το Ρόδος Παλάς αναλαμβάνει μέχρι και το γάμο δηλαδή.
0: Σας πάει τέρμα. Τσιμέτας, ο Μάκος ο Τσιμέτας, που θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί είναι εδώ πέρα ένας άνθρωπος που πραγματικά.
4: Το όνομα ακούστηκε λίγο ότι δεν μπλέκεις.
0: Μάκος
4: δεν μπλέκεις
0: Τσιμέτας,
4: με το Μάκο το Τσιμέτα. Δηλαδή θα σε βρει τσιμετωμένο.
0: Ο Μάκος ο Τσιμέτας. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι από τα θεμέλια εδώ, είναι από τις κολόνες του Ρόδος Παλάς και πάντα ό,τι και να με χρειαστούμε να μας βοηθάει. Ειλικρινά σας είχε ο Θεός καλά, Μάκο μου και εσένα και τους αγαπημένους ανθρώπους.
4: Και να πούμε ότι ήρθαμε εδώ 5,5 ώρα. 5,5 ώρα εδώ πέρα με τον Νίκο γιατί πάντα ερχόμαστε νωρίτερα. Όχι, βρήκαμε εδώ τα πάντα πρωινό, παιδιά, τοστάκια.
2: Ναι, μόνο που τα φάγατε κιόλας. Αυτό είναι το θέμα.
4: Μα αφού τα βρήκαμε.
2: Ναι, συγγνώμη. Ποιο είναι το δίλημα? Ότι εγώ λέει γύρισα την πλάτη μου και σηκώθηκα και έφυγα όταν του είδα λέει να φιλιούνται. Φιλιούνται με πάθος. Γιατί λέει τρελάθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω, σάστησα και σηκώθηκα λέει και έφυγα. Τέλος πάντων ήρθε με βρήκε το αγόρι μου και γυρνάει και μου λέει να σου πω κάτι, το έκανα μόνο και μόνο. Άσχημη λέει αυτή πολύ.
4: Ναι.
3: Τι σημασία έχει η ιδιοκτήτρια τώρα?
2: Ότι το έκανα λέει μόνο και μόνο γιατί μου είπε ότι δεν θα πληρώσουμε τίποτα.
4: Να το. Έγινε θυσία.
2: Και του λέει είσαι γύφτος. Εγώ λέει πήγα, μάζεσα τα πράγματά μου, γύρισα στην Αθήνα.
4: Ρωμά,
2: από τη Σκιάθο.
0: Και το λες εσύ,
3: τι ναι. Γιατί είναι από τη μεριά της Λατινοπούλου.
2: Ναι.
4: Ναι.
0: Άντρε, βλάκα, μίλα καλύτερα.
4: Τρελαίνεται αυτός με Λατινοπούλου.
2: Καλά, γύφτος είπατε, δεν υπάρχει λέξη γύφτος.
4: Ρωμά.
2: Να την καταργήσουμε.
0: Λέγε, τι θες να πεις.
2: Ωραία.
4: Σιδεράς είναι αυτός που λες.
2: Και ότι γύρισε και εκείνος πίσω την ίδια μέρα. Το βράδυ και ότι τώρα μου ζητάει να του συγχωρήσω και να είμαστε μαζί. Και μου είπε ότι το έκανα μόνο και μόνο γιατί μου είπε ότι θα μας κάνει τζάμπα. Τώρα λέει η διαμονή ήταν περίπου 3.000.
0: Τι λες μωρέ.
3: Ήταν ένα ακριβό ξενοδοχείο.
4: Ναι, 3.000 είναι πολλά.
0: Τι είναι απάντηση αυτή, βλακή απάντηση είναι αυτή που δεν
2: είναι. Είναι συμπέρασμα που έβγαλε.
3: Πόσες μέρες είχαν πάει?
2: Βάλαμε, έχει 250 ευρώ
0: η ιδιοκτήτρια δηλαδή.
2: Φασώθηκε λέει. Του είδα λέει φιλιώτουσαν με πολύ πάθος.
0: Ενώ πήγανε μαζί με την κοπέλα
2: του. Πήγανε μαζί με την κοπέλα του.
3: Και με πάθος και
2: αυτή
3: δεν πήγε.
2: Γύρισε και του είπε αυτού, όπως λέει ο ίδιος, ότι δεν θα πληρώσετε τίποτα είναι από μένα.
4: Ορίστε.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
4: Καλά, απίστευτο.
2: Δεν ζεσταίνομαι, έχω πρόβλημα. Φέρε.
0: Έλα, Παναγία σε με τώρα, με σύγχυσε.
2: Χωρί το έχω ξαναπεί, δεν σου πάει.
0: Δεν μου πάει. Για πες, Γιώργο.
4: Είναι λοιπόν, μικρή βεντάλια,
0: Γιώργο,
4: μεγάλο το κεφάλι,
0: πες,
4: δεν ξέρω.
0: Πες.
4: Δεν ξέρω, κοίταξε, έχει συμβεί σε πολλές παρέες. Σε παρέες να κάποιος να θυσιαστεί για την ομάδα.
0: Ναι, ρε φίλε,
4: τώρα στη σχέση γιατί να μην
3: γίνει. Έλα, παιδιά,
4: αυτό.
3: Δεν είναι σωστό τώρα αυτό που έκανε ο Μπάμιας να πούμε.
2: Ο Τσιγκούνης να λες.
0: Και έκανε δώρο το ξενοδοχείο.
2: Ναι, δεν πλήρωσαν τίποτα. Πήγε, τη χαμούρεψε.
3: Εγώ θα τον χώριζα.
0: Τη χαμούρεψε. Τι λέξεις είναι αυτές που λες?
2: Αφού τη χαμούρεψε.
4: Χαμουράμπι.
2: Τη χαμούρεψε. Έβαλε τη γλωσσάρα.
4: Εσύ, Παναγή, δεν έχεις δώσει ποτέ.
0: Πιστεύεις ότι έμεινε μόνος αυτό για να του κάνει άλλη το ξενοδοχείο τζάμπα?
2: Έτσι τη είπε πάντα.
4: Αν έμπλεκες τώρα, με το σπίτι, χτύπα ξύλο στην Κεφαλονιά, αν έμπλεκες με πολεοδομίες και τα λοιπά.
2: Τι να κάτσω στον Καραγιαννάκη?
4: Ναι. Κατάλαβα. Όλη μέρα στο γιαπί είναι.
2: Δεν γίνεται τώρα. Κάνε τον Καραγιαννάκη.
4: Έτσι, ιδρωμένο.
2: Να έχει καμιά αδερφή ο Καραγιαννάκη, θα το κάνανε.
0: Τι λέτε για τον άνθρωπο?
4: Στην πολεοδομία.
2: Συγγνώμη. Τι να πω.
4: Θα δίνε.
2: Στην πολεοδομία. Ναι. Γυναίκα είναι και στην πολεοδομία τη Κεφαλονιά. Είμαι τυχερό αυτά.
0: Ρε, τι λέει, τι βλακίες λέει.
3: Ωραία, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θα τον χώριζα.
0: Εσύ, Γιώργο, αν έπαιρνε.
4: Εγώ θα γυναίκα. Τον χώριζα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνω εγώ με τέτοιο παλικάρι.
0: Εσύ.
4: Το οποίο το δίνει από εδώ και από εκεί.
0: Εγώ. Ναι. Λέγε εσύ. Θα τον χώριζα.
2: Εγώ κοίταξε.
3: Κανονίστε, την έχω τόσα χρόνια.
2: Εσύ. Όχι, ρε παιδιά, άμα ήταν τώρα για 3 χιλιάρικα.
4: 3 χιλιάρικα αλλάζει.
2: Α, τη πω κάτσε, έδωσα ένα φιλί, αλλά θα σου φέρω 3 χιλιάρικα.
4: Αν είχε μουστάκι αυτή.
3: Τι θα σου φέρω 3 χιλιάρικα, βρε καραγκιόζη.
0: Αυτά που λέει καραγκιόζη.
3: Λέει ναι. Βρε τρισάθη.
0: Ούτε ότι... να γυρίσει να το ξαναδεί, κοπέλα μου. Πώ τη λένε την κοπέλα.
2: Εγώ πιστεύω Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, αν είναι τέτοια ξεφτιλίκια, θα άστο βρε κορίτσι μου. Καλύτερα σπίτι.
2: Εγώ πιστεύω.
0: Καλύτερα σπίτι και στο μπαλκόνι με μια ρετσίνα και αγάπη πραγματική.
2: Έτσι όπω θα το
3: ξαναδεί.
0: Μιζέρια, αλλά ξέρω ποιον έχω δίπλα μου. Παρά μεγαλεία και πλούτη και να μην ξέρω ότι τη χαμούρα έχω δίπλα μου.
3: Εγώ πιστεύω. Και έστω χάτον τάστη, για όνομα.
2: Επειδή η γυναίκα μου είναι κονόμα, αν τη έφανα 3 χιλιάρικα δεν θα είχε πρόβλημα.
4: Κάτσε στη μιζέρια, Κωνσταντίνα, εκεί στο μπαλκόνι με τη ρετσίνα.
2: Στη Σκιάθο με στα πεντάστερα.
4: Έλα
2: τώρα.
3: Κάτσε εκεί, θα σου κάνουμε
2: Κάτσε εκεί με τη ρετσίνα που λέει.
4: Σε χάλασε
0: σκιάθο. Με τη ρετσίνα και την Άνση. Ναι. Ρετσίνα και τυρί.
2: Ναι.
0: Ρετσίνα και τυρί, παρά να σε τρέχω στι πολυτέλειε και σε αυτά.
2: Και να φυλάω τη μία και την άλλη.
0: Και να φυλάω τη μία και την άλλη.
3: Εγώ θα φυλάω εγώ, Γρηγόρη μου, τον ένα και τον άλλον.
0: Α, βλέπεις εδώ.
2: Που είναι και πιο πιθανό εδώ που τα λέμε.
0: Γιατί είναι πιο πιθανό.
2: Εντάξει τώρα.
3: Γιατί είμαι λίγο πεταχτούλα.
0: Θα δίνω εμένα και την Άση και θα διαλέξω την Άση.
2: Ναι ρε Γρηγόρη μου, συγγνώμη και να σου το λέω από εγώ, αλλά ναι.
0: Με έχεις δει γυμνό.
3: Α, σε είδανε. Σε είδανε.
4: Και δεν θα το ξεδώ ποτέ στη ζωή μου.
3: Από τότε με ρωτάνε. Γιατί βρε κορίτσι μου.
4: Όχι, εγώ.
0: Έβαλα λίγα κιλά παραπάνω, ε.
4: Είσαι μερακλού.
3: Δεν θέλετε να σας πω πώς εμφανίστηκε ο Γρηγόρης που σας τα
4: Όχι, πες.
0: Όχι, πες πώς εμφανίστηκε.
4: Όχι, πες.
3: Το σπασουάρ.
4: Ορίστε.
0: Φόρεσε το σπασουάρ.
2: Ναι, βάλε σπασουάρ. Ο γελίος, ο τύπος.
0: Α! Γιατί είμαι γελίος επειδή φόρεσε σπασουάρ, φίλε. Ενοχλώ κανένα.
4: Όλοι οι αθλητές εκεί στο World Cup που βλέπεις σπασουάρ.
0: Παιδιά, τα σπασουάρ από πίσω. Τα σπασουάρα από πίσω έχουν.
2: Δεν έχουν.
0: Δεν έχουν τίποτα.
2: Ναι.
0: Έχει δύο κορδόνια.
4: Στο πλάι όμως έχει δύο λουριά.
3: Ο Σιρινάκης με πήρε τηλέφωνο. Ετοιμάσου.
4: Αυτό βγαίνει και σε δερματινό, να ξέρεις, και είναι για άλλη φάση.
0: Το φόρεσε για το λαγοκέφαλο. Έβαλα σπασουάρα για λαγοκέφαλο.
2: Μην του φάει το λαγοκέφαλο.
3: Κανονικά δεν έπρεπε να φοράει για κάτι στο στόμα του.
0: Άκου τώρα σοβαρά φόρμα.
4: Όχι, αυτό είναι με μπαλάκι. Έλα παρακαλώ.
0: Το είδατε.
4: Το είδαμε. Εξαιρετικό ήταν. Αλλά γιατί ήταν βελούδινο μπροστά.
0: Πίσω όμως. Όμως,
3: ήταν παρτό.
0: Είναι πίσω. Με έκοβε λίγο.
3: Τι σε έκοβε, αφού δεν είχες τίποτα.
2: Δεν μπορώ να το βλέπω στον ύπνο μου.
4: Όχι, είχε στα μάγουλα δύο ζώνες. Στα μάγουλα.
0: Και τώρα φορά.
4: Ακριβώς.
3: Ζώνες.
4: Βλέπεις πόσο άνετος.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ούμιο.
7: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
13: τρεχάτε για να δείτε.
11: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα. Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
17: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση.
18: Να μην μου
17: καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
18: Μίλια μου με τα μάτια σου.
17: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
18: Μου το φυκά το ρόμα.
17: 5η 9 Ιουλίου με το Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
18: Χριστέ μου πως θα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούμε.
17: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο στην Μπακίου.
15: Δύναμη,
19: εμπειρία,
15: γνώση,
19: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
19: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
19: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
19: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
20: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.

0: Λοιπόν, Παναγή, μπορείτε να πείτε τις αναφορές που δεν υπάρχει πια εκπομπή 6 λεπτά και ουσιαστικά...
1: Ζοριζόμαστε λίγο να βγουν όλα. Λοιπόν, παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μία Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν περιέχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις.
2: Καφέ, ποιες καφέ,
1: Green
2: μου.
1: Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζεται και άλλοι δεν ξέρουν τι κάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, το Eject Festival, παιδιά, μας ενώνει η ΔΕΗ. Σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr. Δηλώστε συμμετοχή έως στις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Energy Youth Loud.
2: Έτσι. Η Στίχημαν, ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της Mail την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. 21 πλάς μηνών, έτσι.
0: Λοιπόν, σας βάζω διάφορες φορές. Υπάρχει. Όπα, συγγνώμη λίγο.
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Λοιπόν,
2: τι θέλει αυτός? Κλείστο!
0: Κλείστο! Πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε. Είναι μια αγαπημένη. Λοιπόν, θα. Του γκίγκι. Ο γιος του Παναγή είναι.
2: Μάρκο, πρόσεξε την πόρτα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τώρα κάτι που πραγματικά ίσως πρέπει να τα ακούσουν οι υπεύθυνοι. Όχι ότι δεν το ξέρουν. Έχει να κάνει με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, που ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα. Αλλά υπάρχει αυτό το καταπληκτικό Real Brief που ταχώνει εκεί στο Instagram. Αν μπορέσετε να μπείτε να δείτε. Και κάνει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια κάθε μέρα και ένα. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Εδώ, ξεκινάμε. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Πάμε.
4: 70 στα Πετράλωνα, άντεξε 50 χρόνια και έναν σεισμό. Αλλά χθες την έριξε ένα σκάψιμο δίπλα της. Και δεν είναι τυχαίο. Πίσω από την καταστροφή κρύβεται μια αλυσίδα κατασκευαστικών λαθών. Οι περισσότερες παλιές πολυκατοικίες έχουν ρηχή θεμελίωση, περίπου ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια. Και ένα ρηχό θεμέλιο δεν στηρίζεται μόνο στο χώμα από κάτω, αλλά και στο χώμα γύρω του, που το κρατά σφιχτά στη θέση του. Το νέο κτίριο δίπλα προέβλεπε υπόγειο, άρα εξκαφεί 5 με 6 μέτρα βαθύτερα από το γείτονα. Τότε ο κανόνας είναι αυστηρός. Δεν σκάβεις όλο το όριο μαζί, αλλά τμηματικά, στηρίζοντας αμέσως κάθε κομμάτι με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε. 2 εβδομάδες πριν, μηχανικοί που έλεγξαν το εργοτάξιο είδαν τον κίνδυνο και ζήτησαν αυτή τη στήριξη. Δεν μπήκε ποτέ για να γλιτώσουν το κόστος. Και γεωτεχνική μελέτη δεν έγινε καθόλου. Έτσι, μόλις προχώρησε η βαθιά εξκαφή, το σαθρό έδαφος δίπλα στα θεμέλια υποχώρησε και γλίστρησε μέσα στο λάκκο. Το πιο ανησυχητικό? Η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι πάντα υποχρεωτική από τον νόμο. Ενεργοποιείται μόνο υπό όρους. Αλλά όταν σκάβεις πιο βαθιά από τα θεμέλια του διπλανού κτηρίου, όπως εδώ, η μελέτη αντιστήριξης είναι υποχρεωτική. Και σύμφωνα με ειδικούς, αυτό ακριβώς φαίνεται να μην τηρήθηκε. Τα Πετράλωνα δεν ήταν ατυχία. Ήταν ένας κανόνας που υπήρχε, αλλά δεν τηρήθηκε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για ποιο λόγο έβαλα αυτό το βιντεάκι να τα ακούσουμε?
3: Γιατί?
2: Γιατί σου αρέσει η φωνή του τύπου που μιλάει.
0: Είναι σοβαρό.
2: Παρακαλώ.
0: Είναι σοβαρό. Το ξέρετε ότι περισσότερες πολυκατοικίες και από ό,τι λέγανε και οι μηχανικοί που ξέρουν οτιδήποτε άλλο χρειάζονται ενέσεις τσιμέντου που έχουν περάσει τα 60 και 70 χρόνια. Το ξέρετε ακριβώς όπως κάνουν και προσπαθούν να κάνουν τις γέφυρες. Πρέπει να καθίσουμε λίγο σοβαρά, να κοιτάξει ένας υπεύθυνος, γιατί οι περισσότερες πολυκατοικίες που ζούμε στην Ελλάδα είναι από το 60, από το 50, από το 70. Από το 60 που είναι οι περισσότερες έχουν περάσει τώρα τα 60 χρόνια. Όπως λένε οι μηχανικοί, ότι το τσιμέντο κρατάει ουσιαστικά, για να μην δημιουργήσω και κάποιο πανικό, ότι, ότι μετά τα 60 χρόνια κάτι πάει καλά, δυνατίζει, χρειάζεται ενέσεις. Πώς λέγεται η ενέση?
2: Τσιμεντοενέσεις.
0: Πόσοι άνθρωποι έχουν βάλει μπροστά να κάνουν τσιμεντοενέσεις? Κάποιοι στην πολυκατοικία δεν θέλουν, είναι το γνωστό, εμείς δεν θέλουμε. Όχι, μια χαρά είναι η πολυκατοικία, δεν χρειάζεται κάτι. Μπορεί να βγει κάποιος επίσημα στην Ελλάδα και να πει, αν οι πολυκατοικίες που έχουν κλείσει 60 χρόνια, 70 χρόνια στην Ελλάδα από τη μέρα που χτιστήκανε, πρέπει οπωσδήποτε και επιγόντως να γίνουν τσιμεντοενέσεις, γιατί ο μισός ελληνικός λαός ζει σε τέτοιες πολυκατοικίες? Θα μιλήσει κάποιος επιτέλους σοβαρά με αυτή την ιστορία? Γιατί μου το έστειλε και μια κοπέλα που έλεγε κάποια στιγμή για την Αθήνα για τα χρώματα των πολυκατοικιών. Ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και ένας δήμαρχος, με τη λογική, όχι ότι φταίει ο δήμαρχος, και το κράτος ουσιαστικά, την έσου κάνει και ο δήμαρχος, δεν βγήκε να πει ότι σε μια δεκαετία μέσα θα κάνετε μια τριχρωμία. Θα σας δώσουμε τρία χρώματα και σε όλη την Ελλάδα θα βάλετε αυτά τα χρώματα, κάθε πόλη θα βάλει τα χρώματά της, αλλά σε αυτά τα τρία χρώματα θα πρέπει να αλλάξετε τα χρώματα και τις τέντες σας. Για να γίνει μια ομοιομορφία σε μια πόλη. Περάσαν τα χρόνια και μια κυβέρνηση δεν το έχει κάνει αυτό. Να το κάνει σε βάθος δεκαετίες να υπάρχει μια ομορφιά, όσο ομορφιά μπορεί να υπάρχει. Τώρα με τα κτίρια, αφού υπάρχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, γιατί κανείς δεν μιλάει για τις τσιμεντοενέσεις? Είναι αλήθεια ότι ένα κτίριο μετά από τα 60 χρόνια το τσιμέντο του έχει πρόβλημα? Ότι χρειάζεται βοήθεια? Αν είναι αλήθεια, βγείτε και πείτε τα. Πείτε την αλήθεια και κάντε τον κόσμο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και μην τα θεωρείτε απλά αυτή την ιστορία, όπως λένε οι τεχνικοί. Αυτό ήθελα να πω. Εύχομαι κάποια στιγμή κάποιοι που ακούτε και κάποιοι μηχανικοί και τεχνικοί που τα ξέρετε καλύτερα να βγείτε στα κανάλια να τα πείτε. Αν πρέπει να, οι πολυκατοικίες 60-70 ετών να κάνουν τσιμεντοενέσεις. Εύχομαι να τα πείτε. Αυτά ήθελα να πω, γιατί καλή η πλάκα, αλλά κάποια πράγματα όταν γίνονται μπροστά στα μάτια σου πρέπει να τα λες και να τα τονίζεις. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
2: Λοιπόν, αν ετοιμάζεται για παραλία η βόλτα στον ήλιο, μη πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδα λύση σας. Τι είναι πάλι αυτό? Η αντιελιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γόνια με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
3: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σας πω ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
0: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Αντώνη που μας ακούει. Γεια σου Αντώνη μου γλυκέ, γεια σου Αντώνη μου.
1: Το ρεμό.
0: Πρέπει να. Είπα επίθετο εγώ.
3: Ποιος Αντώνης?
0: Είπα επίθετο. Για να μην λέω επίθετο.
1: Το Σαμαρά.
5: Ο Μεταξάς.
0: Γιατί ζω ότι σου κατέβει στο κεφάλι?
5: Ο Παπαδόπουλος.
0: Ότι.
5: Α, έλα ρε.
3: Ο Αντώνης. Ο Αντωνάκης.
0: Ποιος Αντώνης?
3: Ο Αντωνάκης.
5: Ποιος Αντώνης?
3: Αυτός. 1-0.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
5: Ο Coffee Station.
1: Ο Coffee Station είναι στο πλαίσιο τώρα.
5: Είδες.
0: Ο Αντώνης ο Coffee Station. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φιλιά στον Αντώνη. Φιλάκια πάρα πολλά. Και σε εσάς που πηγαίνετε τώρα σιγά σιγά στη δουλειά το πρωί και που πραγματικά ετοιμάζεστε για άλλη μία εβδομάδα που θα σας οδηγήσει στις διακοπές. Πάντως, πλάκα-πλάκα, κοντεύουν να φύγουν και πρώτες μέρες του Ιουλίου και βλέπεις ότι μένει μόνο Αύγουστος ουσιαστικά.
1: Χριστούγεννα πρώτων πυλών.
0: Τίποτα δεν έχει μείνει.
5: Άιντε μωρέ, χέστε με.
3: Παιδιά,
5: ακόμα
3: να χαίρεστε την κάθε μέρα. Σταματήστε τώρα. Ζήστε την κάθε μέρα.
1: Πόσα μπανιά έχεις κάνει? Πόσα παγωτά έχεις φάει?
5: Έπεσε το κινητό μου και έσπασε κιόλας και μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού έσπασε και τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σου έχω τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι. Από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, και συγγνώμη, αλλά θα σας βάλω να ακούσετε και κάτι ακόμα.
5: Έλα ρε Γρηγόρη.
3: Αμάν ρε Γρηγόρη, μας έχεις τρελάνει να ακούσουμε.
0: Λεπτό, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Περίμενε, έχουμε ανακοίνωση.
1: Έρχεται κάτι επίσης. Παρακαλώ.
0: Είσαι έτοιμος Νίκο? Πάμε. Πάμε.
4: Και έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι.
0: Λεπτό.
4: Η Ελλάδα καίγεται ξανά αυτές τις μέρες. Και έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι που σχεδόν κανείς δεν συζητάει. Η νούμερο ένα αιτία των μεγάλων πυρκαγιών στη χώρα μας είναι τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Η πυροσβεστική διερεύνησε 41 μεγάλες φωτιές το 2025. Οι εκθέσεις της έδειξαν το δίκτυο ως αιτία στις 15. Πάνω από τους εμπρισμούς, πάνω από την αμέλεια. Το δίκτυο του ΔΔΕ έχει 250.000 χιλιόμετρα και το 90% κρέμεται στον αέρα, πάνω σε 4,5 εκατομμύρια στήλους. Μεγάλο μέρος του χτίστηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που η ΔΕΗ έφερνε το ρεύμα χωριό-χωριό σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την υποδομή στηρίζεται μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της ηλεκτροδότησης της χώρας. Πώς ξεκινάει λοιπόν μια φωτιά? Τα παλιά καλώδια φτύρονται με τα χρόνια και ένα φθαρμένο καλώδιο πετάει σπίθες. Σε μέρα με καύσωνα και δυνατό αέρα, τα ξερά χόρτα από κάτω γίνονται προσάναμα και μια σπίθα γίνεται μέτωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι ξεκίνησε πέρσι η φωνική φωτιά στην Κερατέα. Και εδώ είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην Ελλάδα, τα αίτια των πυρκαγιών σχεδόν ποτέ δεν ανακοινώνονται δημόσια. Έτσι, ο ΔΔΕ έχει καταδικαστεί για φωτιά μόλις 3 φορές από το 2012. Η υπογειοποίηση μπορεί να έχει ξεκινήσει περίπου 1.800 χιλιόμετρα το χρόνο. Με αυτόν τον ρυθμό όμως θα χρειαστεί πάνω από ένα αιώνα για να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λέει
2: ότι χθες είχαμε φωτιά στην Καλυθέα εδώ στη Ρόδα από καλώδια.
0: Real Brief GR είναι αυτό το στο Instagram που βγάζει όλα αυτά και εμείς τα ακούσαμε. Πάντα βέβαια και εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν θα μείνω τώρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί, άρα λοιπόν βλέπουμε μια Ελλάδα.
1: Υπογειοποίηση πρέπει να κάνουμε.
0: Υπογειοποίηση πρέπει να έχει γίνει, να ξεκινήσει, αλλά βλέπεις ότι εδώ με το ρυθμό που πηγαίνουν. Άρα βλέπουμε μια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μια Ελλάδα που τα μισά της κτίρια είναι του 60, τα καλώδια της είναι του 60 που μπαίνανε χωριό-χωριό, μεγάλο μέρος των πυρκαγιών έχουν να κάνουν με τα καλώδια και με όλη αυτή την ιστορία. Φυσιολογικό είναι όταν αυτά τα καλώδια έχουν εφθαρθεί και είναι περίπου 60-70 ετών. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε και μαλώνουν μέσα στη Βουλή για γελοιότητες. Σώστε την Ελλάδα! Σώστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω συνεχώς από άσχημες καταστάσεις. Σώστε την Ελλάδα, σοβαρευτείτε. Εδώ φανταστείτε, δείτε τα σπίτια, δείτε τις πολυκατοικίες, δείτε τα καλώδια. Πράγματα που εμείς νομίζουμε ότι είναι όλα καλά και δεν είναι. Και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Ζητήστε από την. Να σας βάλω το άλλα και τα. Να
1: όχι,
0: σας βάλω...
1: όχι,
3: όχι, όχι, Γρηγόρη, όχι.
2: Όλα του 60 είναι, το καταλάβαμε. Όλα στην Ελλάδα είναι ακόμα του 60.
3: Μία οι πολυκατοικίες, μία τα καλώδια.
2: Αλήθεια. Και μισθοί του 60 κοντεύουν να γίνουν.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
6: Καταρχάς δεν μπορώ να ξανακούσω άλλο τη φωνή αυτού νου.
0: Αλήθεια.
6: Δεν σ' αρέσει, ε.
0: Εντάξει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα με καταλάβω.
1: Έλα, βάλτε ένα τραγουδάκι.
0: Αλλά θα είναι πολύ αργά. Λοιπόν, τι να βγάλουμε με τραγουδάκι παρά ακριβώς είναι. Λοιπόν,
1: τελειώσαμε αυτό.
0: Ναι. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
1: Άστα κυρίες και κύριοι, έχουμε χορηγούς εδώ να πούμε.
0: Αυτό ήταν. Πονάω, ρε φίλε, με αυτά που ακούω. Πονάω, ειλικρινά σας το λέω. Πονάω.
1: Ντεπονάκι πρωί βράδυ.
0: Πονάω αυτά που ακούω. Και πραγματικά και πάντα με μια επιφύλαξη όλα αυτά που βάζουμε τα ηχητικά. Ξαναλέω, επειδή με ρωτάτε από πού ακούγονται, είναι από το Real Brief έτσι, στο Instagram. Πάντα με μια επιφύλαξη, γιατί ουσιαστικά γίνεται, είναι δημοσιογραφική δουλειά αυτή εκεί που κάνουν τα παιδιά. Εμείς με μια επιφύλαξη τα μεταδίδουμε. Μένουμε στην ουσία της όλης ιστορίας για τα προβλήματα που υπάρχουν. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
3: Γρηγόρη, υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το δίλημα ζωής που είχαμε νωρίτερα, που είπαμε ότι η Κωνσταντίνα πήγε με το φίλο της στο ξενοδοχείο.
2: Τι έγινε?
3: Και τον έπιασε να χαμουρεύεται με την κοπέλα που έχει, ναι, τώρα την ιδιοκτήτρια.
2: Έχουμε ονόματα.
3: Και δεν πληρώσανε το ξενοδοχείο.
1: Ξέρω, μην είμαι ιδιοκτήτρια.
3: Μου έχουν στείλει τρεις κοπέλες, Τάνια καλημέρα, και με ρωτάνε πού είναι αυτό το ξενοδοχείο, γιατί θέλουν να πάνε διακοπές.
2: Να γίνει θυσία.
3: Με τα αγόρια τους.
2: Έτσι μας εκμεταλλεύονται, Γρηγόρη. Μας βλέπουν πεταχτούλιδες και μας πούνε στις ρεσεψιόν μέσα.
1: Έτσι. Πάμε, Νάντση, ξεκίνα, έλα.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή δεν είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
2: Όταν όλος ο πλανήτης γίνεται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το Stoiximan Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το Stoiximan Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan και να μπει στο nation.stoiximan.gr. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Βλέπω τώρα στο ρετυρέ τον Παύλο Ευαγγελόπουλο, ναι, και βλέπω τις μπότες της καουμπόκης που φοράει. Τις βλέπετε με το γιασμάτινο παντελόνι. Τι μόδα ήταν αυτή, ρε φίλε? Νίκο, την προλαβες? Έχεις και εσύ μπότα με σπυρούνι τέτοιο, ε?
1: Ναι. Τι ωραία. Γελοί που ήσασταν τότε.
2: Καραφλοχετάδες ήμασταν με
3: τότε. Ο άλλος δεν είναι ο Δελαπόρτας?
0: Ο Δελαπόρτας, ναι. Υπέροχο στο τρεμπόρο. Και που έχει τις αφίσες πίσω με τις γυμνές.
3: Μα πριν έδινε φούλε.
0: Αυτό δεν ξέρω τώρα αν τα αφήνει να παίξει.
3: Όχι, τώρα απαγορεύεται. Τώρα θα παίζει με μπλερ.
0: Τώρα θα παίζει με μπλερ αυτή η αφίσα της γυμνής που είναι πίσω από το.
3: Και ενώ πριν ξεκινήσει.
0: Δεν ξέρω τι θα πίσω.
3: Αφού είναι συνεργείο ρε παιδιά, τι θα έχει.
0: Μια χαρά είναι, ωραίο είναι.
2: Με το σκύουρο.
0: Ας το σκύουρο.
2: Ανάμεσα στα πόδια.
1: Ναι.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Τι
2: τρίχα είναι αυτή η Παναγία μου.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν αφήνει να τις αφήσει.
3: Όχι, τώρα δεν αφήνει. Μπήκε
2: η Γιουλάκη, τώρα θα γίνει χαμός, θα τσακωθούν.
1: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο, παιδιά, και τους ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και ε και πανθενόλι, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από

0: υψηλών προδιαγραφών, κρεβάτια, νοσοκομιακά, καρότσάκια, οτιδήποτε και αν φανταστείτε, οτιδήποτε τα έχουν για να σας βοηθήσουν και ό,τι θέλετε θα βάλουν πραγματικά πλάτη και για τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό και την αγαπάτε πάρα πολύ. Betabet.gr για το δώρο που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
1: Λοιπόν,
0: 10-10-22.
1: Πες το βρε, αγαπημένα μου. Και φυσικά λοιπόν, το καλό να πίνετε παιδιά, μαζί μας και η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που και έξω η θερμοκρασία του ήλιου έχει ανέβει. Θα τις βρείτε σε τρεις υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν κοιμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
2: 10 ακριβώς.
0: Και αυτό!

0: Κύριε και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου. Δεν ακούω γι' αυτό.
1: Μαζί σα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Γιαννός.
2: Ήταν ο Παναγιώτης Τσουτσάτος.
3: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης εδώ στο στούντιο στη Ρόδο, αλλά και ο Γιώργος Οδεσίλας στο στούντιο στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, ο Ρόδος Παλάς, να ευχαριστήσουμε και άλλη μια φορά και με πραγματικά όλη εδώ την ομάδα. Του Ρόδος Παλάς, το Μάκο και τους συνεργάτες.
1: Τα όπα μας έχουν.
0: Βεβαίως
3: και τον κύριο Αντώνη.
0: Και ο κύριος Αντώνης. Ποιος Αντώνης?
3: Ο κύριος Αντώνης ο Καμπουράκης.
0: Ο κύριος Αντώνης ο Καμπουράκης, που πάντοτε και σαν δήμαρχος έκανε καταπληκτικά πράγματα και πάντα και σαν επιχειρηματίας έχει βοηθήσει και αυτός πάρα πολύ κόσμο. Ξέρετε τι λέω οι περισσότεροι. Και το Ρόδος Παλάς, που βέβαια είναι το ξενοδοχείο που όλοι όσοι φτάνετε στη Ρόδο από όλη την Ελλάδα είναι η πρώτη σας προτίμηση. Πραγματικά αγαπημένο, πραγματικά πολύ υπέροχο και οικογενειακό. Ένα κόσμημα της Ελλάδας, το Ρόδος Παλάς, που κλείνει και αυτό πολλά χρόνια. Νομίζω πόσα χρόνια.
1: Μα σκέψου τώρα.
0: 50 χρόνια, 50 και. 50 χρόνια.
1: Σκέψου τώρα ότι τα μικρά εδώ πέρα που έρχονται όλα, η Σοφία, ο Μάρκος,
2: έχουν μεγαλώσει εδώ.
1: Η Βαλέρια, ανυπομονούν πότε θα έρθουν διακοπές για να είναι όλα μαζί να παίξουν εδώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζει η Βερίνα μέχρι και τη μία. Λίγο αργότερα έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, το δίδυμο Φωτιά, η Ράνια Κωστάκη και βέβαια στο τέλος ο Πέτρος Καράς. Ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα, μάλλον σε 21 ώρες από τώρα. Δεν θα έχουμε 6 με αυτό, ο Παναγής κάνει διακοπές. Θα τα πούμε στις 7. Σε 21 ώρες από τώρα. Ψέματα λέω. Ψέματα λέω.
3: Εσείς τι κάνετε δηλαδή,
0: εγώ κάνω διακοπές, αλλά είμαι στην ώρα μας. Εμείς είμαστε στην ώρα μας. Εσύ κάνεις διακοπές και δεν έρχεσαι στην ώρα σου.
3: Τώρα με κάνετε και αισθάνομαι άσχημα.
0: Ναι, μην πας να κάνεις κουτιά μετά. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
4: Τόνο!

0: Είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπιστή.

0: ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 320 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
12: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
13: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Αλφα FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 31 0 54 094. Αλφα FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
12: Αλφα FM
10: 104,7.
14: 104,7.
15: Συντονίστηκες?
16: Κόλλησες.
15: Κόλλησες.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of. Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Κύριος Λυλίκας, σε μας ακούει?
18: Ποιος είναι?
15: Εγώ είμαι η Ράνια.
18: Η Ράνια, η Ράνια Τσιμπρικίδου?
15: Όχι.
18: Η Ράνια Γερμανού?
15: Η Ράνια Κωστάκη.
18: Ένα Κωστάκη ήξερα στο σχολείο μου, δεν ξέρω κανένα άλλο.
15: Κύριε Λυλίκα, γιατί σας ακούω?
18: Γιατί κύριε Κωστάκη, εγώ νόμιζα ότι τελείωσε η εκπομπή σας και περίμενα το τηλέφωνο να χτυπήσει το ρημάδι. Αλλά όλο δεν χτυπούσε και λέω τι έγινε τώρα, με ξεχάσανε. Δεν μάθα ότι είχετε πάρει κάποιον άλλο μέλιο, καμέλιο. δημιουργεί την κίνηση με το δικό του τρόπο, που το βρίσκω και πολύ μπανάλ.
15: Υπάρχει ένας νέος συνεργάτης.
18: Α, υπάρχει!
15: Έχει 4 παιδιά.
18: Να μιλάει για τη δικιά μου την κίνηση. Μας λέει συνταγές από το πέντο Ηλία.
15: Συνταγές, πολύ ωραία ιδέα.
18: Ας μιλήσει για επίδομα πολυτέχνων.
11: Λιλίκα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Έτσι να θέλουμε.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια,
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ?
11: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
13: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
14: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
14: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
15: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική.

0: εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Ακούστε.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop.
0: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Δύναμη.
1: Εμπειρία.
0: Γνώση.
1: Εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
5: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
6: ο ηγέτης στο νερό.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Καλημέρα.
5: Αχ, δεν είναι καλημέρα για μένα, δεν είναι.
4: Γιατί, Γρηγόρη μου?
5: Αρρώστησα, φίλε μου.
4: Τι έπαθες?
5: Αρρώστησα, φίλε, τα λαιμά μου.
4: Έλα εδώ, Γρηγοράκο μου, θα σου βάλω εγώ κομπρεσούλες, θα σου κάνω εγώ, μην αγχώνεσαι καθόλου.
5: Πίνω τσάι από χθες, έχω τρελαθεί. Τσάι βουνού πίνω. Πολύ.
4: Θέλεις να σου φτιάξουμε κάτι μέχρι να έρθει ένα χαμέμιλο, κάτι, δύο φρυγανίτσες, δύο?
5: Όχι. Αλήθεια τώρα, το λέω σοβαρά. Τι? Τώρα. Έχω πιει τόσο τσάι βουνού που νιώθω αντάρτινα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54 094.

0: Ψάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
4: Vitara!
3: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
7: εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα, που
4: βρίσκεται στον χώρο μας ή

0: Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το Πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκι.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
6: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ρε παιδιά, βοηθήστε με λίγο στην αγγελία για να πάρω τηλέφωνο. Νέα, με πλούσια προσόντα, σοφιστικέ.
3: Μπράβο.
2: Αναζητά, λέει, ρομαντικό νέο εγώ είμαι αυτός, για ανταλλαγή σύελου. Φανάζει. Για εναλλακτικές διαδρομές με πολύ ένταση. Ακούγεται. Θα την πάρω εγώ και θα την ρωτήσω, μην μου πείτε τίποτα.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Εγώ είμαι ο Παναγής. Χάρηκα πάρα πολύ.
4: Η Ακίνθη λέγομαι.
2: Η Ακίνθη, βλέπω εδώ πέρα μια αγγελία σου. Να ρωτήσω κάτι. Το σοφιστικέ στο σεξ εμένα που θέλω να κάνω μαζί σας, πού θα με βοηθήσει?
4: Σε όλα τα πράγματα στη ζωή βάζουμε μια ποιότητα. Ακόμη και όταν βγάζετε τη μεγάλη σας μάνικα και με καταβρέχετε, αυτό πρέπει να γίνει με μια μορφή ποιότητα.
2: Πώς εσείς εισπράτετε την.
4: Σα αρέσει η χρυσή βροχή?
2: Η χρυσή βροχή.
4: Ναι, η χρυσή βροχή. Έχετε καθίσει ποτέ κάτω αυτή τη χρυσή βροχή? Σκεφτείτε ότι είναι σούρουπο. Η ώρα του Golden Hour.
2: Ναι, ναι.
4: Ρουφώνει αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
4: Και κάθεστε στην κουπαστή.
2: Στην κουπαστή.
4: Στην κουπαστή.
2: Έκατσα.
4: Ξαφνικά έχει ένα μικρό κυματάκι γύρω στα 3-4 μποφόρ. Σκάει στην πρίμνη.
2: Ναι.
4: Και αυτά τα πόνερα έρχονται στο πρόσωπό σας.
2: Μάλιστα.
4: Δεν νιώθετε υπέροχα?
2: Έχω γίνει μουσκεμά, δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων, ναι.
4: Νιώθω υπέροχα με αυτή την αίσθηση.
2: Ναι, ναι.
4: Θα θέλετε να κάνω εγώ την κουπαστή?
2: Δύο λεπτά τώρα. Η Ακίνθη, βλέπω εδώ πέρα. Ψάχνω, λέει, ρομαντικό νέο. Ωραία, εγώ είμαι ένας ρομαντικός άνθρωπος.
4: Αφήστε.
2: Για ανταλλαγή σύελου. Τι εννοείτε?
4: Φτύσαμε στα μούτρα.
2: Τι θε. Α, τι ορίστε.
4: Φτύσαμε στα μούτρα.
2: Τι. Για εναλλακτικές διαδρομές.
4: Εναλλακτικές διαδρομές.
2: Πού θα πάμε?
4: Μπορούμε να αλλάξουμε τους ρόλους μας, Παναγή.
2: Τι να κάνουμε, λέει. Όχι, όχι, κοιτάξτε, εμένα ο δικός.
4: Ας πούμε, κοίτα. Εγώ
2: όχι, όχι, όχι, όχι.
4: Σκύβω αυτή τη στιγμή μπροστά σου.
2: Μάλιστα.
4: Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις σε μένα. Ο Παναγιώτης είναι η Ακίνθη. Αλλά φορώντας το ειδικό εξάρτημα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, κοιτάξτε.
4: Γιατί, Παναγιώτη μου?
2: Δύο λεπτά.
4: Γιατί, Παναγιώτη?
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
13: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Summer Mix by Valentino.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601.

0: Η Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Με τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Αλφα στους 104,7.
10: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
11: Άκου δυνατά,
12: άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
6: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Δύναμη.
9: Εμπειρία.
8: Γνώση.
9: Εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Χθες για πρώτη φορά, παιδιά, στη ζωή μου είδα τα μπέλα και χέστηκα πάνω μου.
17: Έγραφε, το βέσε δεν λειτουργεί.
18: Ήθελα τώρα μια σφιχτή αγκαλιά.
19: Πάρε βόα.
20: Σκληρό.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Πίτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Ρωμαίο!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη. Φορτέζα.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη, καλέ?
12: Εγώ θα πάω.
11: Γράφε.
12: 2831-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
12: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα στους 104,7.
3: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
2: Αλφα στους

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
8: ο ηγέτης στο νερό.
9: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια?
8: Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Αυτό τώρα γιατί το βάλες?
14: Είναι πολύ ωραίο.
13: Μου είχε φάνει πολύ πρόστιχο το τραγούδι αυτό. Θέλω να τα πιω.
14: Έχει τρομερό ρυθμό.
13: Πρέπει να είναι αράβικο το κομμάτι, ρε.
14: Είναι τέλειο.
13: Αυτό με τα αράβικα που δεν καταλαβαίνω είναι ότι κάνουν αυτά τα χαλαβά σαν να του γυρίζει η γλώσσα. Αλλά σε κάποια φάση φτύνουν και όλα σα και είναι γατιά. Έχουν τριχόπαλα. Γαλοπούλα.
14: Θα μπορούσε να τις κάνεις δεύτερες έτσι.
13: Σαν γαλοπούλα μόνο. Αμάν, πιέστα, τα τελειώνουμε. Έχεις πει 8 λίτρα, τελείωνε. Αμάν. Είμαι σε δίψασα, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Αλφα FM
15: 104,7. 104,7.
11: Συντονίστηκες?
16: Κόλλησες.
11: Αλφα FM
15: 104,7.
7: 104,7.
15: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Ακούει κανείς, α!
14: Ακούει! Ακούει κανείς! Αν ακούει κανείς, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει σεξ.
18: Μέρα, τι κάνετε?
14: Καλημέρα, ποιος είστε?
18: Θωμάς λέγομαι.
14: Για πες μας, Θωμά.
18: Έχω περίπου 2 χρόνια
14: να βρεθώ
18: με κάποια κοπέλα, ναι. Ήμουν αραβωνιασμένος στη Θεσσαλονίκη, πέρασα λίγο άσχημα και μου έμεινε αυτό μέσα μου.
17: Πάντως γενικά δεν έχεις περάσει καλά στη ζωή σου.
18: Περάσω, ναι, και άφησα κενό. 2 χρόνια δεν ασχολήθηκα με τίποτα.
17: Με τον Αντρέα τον άνεργο της και εσύ.
14: Αυτό ήθελα να πω.
17: Να σου πω, Θωμά.
19: Ένα 8 χρόνια αραβωνιασμένος.
17: Η φωνή σου μοιάζει λίγο τον Αντρέα τον άνεργο, γι' αυτό το λένε αυτό.
19: Εντάξει.
17: Εντάξει, δεν
19: τρέχει. Αραβωνιασμένος ήμουν.
17: Δεν τρέχει για τίποτα.
19: 8 χρόνια.
17: Τίποτα. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590. Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης.

0: My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Με τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
4: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμπακίου.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Αλφα στους 104,7.
9: Άκου μουσική.
10: Άκου μουσική.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Νιώσε το ρυθμό.
9: Πάτη δυνατά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28 31 030 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 87 22 338 και 698 725 21 13. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
13: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
13: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
12: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
13: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
12: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, καλή σας μέρα, παρακαλώ. Θα ήθελα τον κύριο Δημήτρη.
9: Ο ίδιος.
10: Σας τηλεφωνώ για το γάμο σας που έχετε κανονίσει για τώρα για τις αρχές του μήνα, 1η-12η. Ναι. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα λίγο με την εκκλησία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η εκκλησία αυτή αναστηλώνεται αυτό το διάστημα.
9: Ναι, το γνωρίζω.
10: Μας ήρθε χθες το απόγευμα μία. Λίγο έτσι θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά δεν θα μπορέσει η εκκλησία να ανοίξει. Θα πρέπει να παραμείνει κλειστή για περίπου 2 μήνες ακόμη, διότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και δεν δέχονται πλέον να γίνονται για αυτό το χρονικό διάστημα, έχει να φτιαχτεί μυστήρια.
9: Με ποιον μιλάω?
10: Μιλάτε με τον κύριο Παρατασιάδη.
9: Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως μου αναφέρετε. Προφανώς δεν γίνεται αυτό που λέτε.
10: Τι εννοείτε δεν γίνεται?
9: Δεν γίνεται.
10: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι για δική σας ασφάλεια.
9: Ναι, εντάξει.
10: Προσπαθώ να βρω μια λύση. Αν σας πάμε σε μια άλλη εκκλησία, κάπου
9: είναι εδώ... αδύνατο αυτό που λέτε. Ο γάμος πρέπει να γίνει εκεί.
10: Δεν θα την ανοίξουν.
9: Θα μιλήσω με τον πάτερ Νεόφυτο, θα τον πάρω εγώ.
10: Ναι, πριν τον πάρετε εσείς όμως. Αγαπημένε Δημήτρη, να σου πω ότι απλά είναι μια φάρσα τον αδερφό σου!
11: Δημήτρη!
10: Να σου πω, γιατί είσαι τόσο άνετος?
9: Είμαι τόσο άνετος, γιατί η φωνή σου είναι γνωστή.
10: Δηλαδή το κατάλαβες.
9: Μπάχαλο.
10: Με κατάλαβες δηλαδή.
9: Σόπα, ρε.
10: Μάλιστα. Άκου λίγο όμως εδώ πέρα το μήνυμα που έχω από τον αδερφό σου, το Θοδωρή.
9: Για πες, ναι,
10: να
9: ναι.
10: Του πείτε του αδερφού μου ότι τον αγαπώ πολύ, τον ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει και του εύχομαι να ζήσουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Συγκινήθηκες? Συγκινήθηκες.
9: Φίλε, να είστε καλά.
10: Να είσαι καλά και εσύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Και εύχομαι έτσι να είσαστε πάντα αγαπημένοι με τον αδερφό σου.
7: Αλφα FM
12: 104,7.
13: 104,7.
12: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Αλφα FM
12: 104,7.
13: 104,7.
12: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Πάχινα και δεν μου κάνει ζώνη, ε.
15: Θα κάνουμε να ανοίξουμε τρύπες.
10: Όχι ρε, του αυτοκίνητου ρε βλάκα.
16: Όπα.
10: Πάντως εγώ να ξέρεις, ζω για τη στιγμή που τα δημοτικά τραγούδια θα πάνε γυμνάσιο.
11: Παιδιά, πώς λέγεται αυτός που κάνει μπάτζι τζάμπινγκ?
16: Μπάτζι τζάμπινγκ.
11: Ναι.
10: Μπιτζάμο ήρωας.
11: Όχι.
10: Μπάτζι τζάμπινγκ, πώς?
11: Αντώνης.
10: Που ξεκινήσαμε το δημοτικό.
16: Λοιπόν, πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
10: Πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
16: Ναι. Καράτε. Έβαλα το μονόπετρο στην πίτσα για να τη κάνω πρώτα σιγά μου, αλλά τελικά το βρήκα σε δικό μου κομμάτι. Δεν είναι αυτό το αστείο, ρε μα. Ευτυχώς.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Café Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310

0: τετράποδες.
1: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αφατριστικά.
1: Με λίγα λόγια, τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει.

0: 92,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε σωστό γαστρονός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε Liam Neeson σε Ελληνίδα και πιάσε την κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μιλάγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει: Θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Της λέω: Απάνω να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Κοιτάξτε, ατέ μου, 5 ευρώ, μου λέει: Όχι, μου λέει. Της λέω: Το γεμίσω τέτοιο, ρε, παιδί μου, με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει: Να, να, Νικόλα. Να, θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα. Ρεσά.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 53 83 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
11: τρεχάτε για να δείτε.
12: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
13: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. ή διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
15: 28310 24111.
14: Και www.mbs.com.gr.
15: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Σφαίρα 102,2.
19: Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
21: Από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης, Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και όπως σας είπα λίγο πριν, έχουμε διαγωνισμό, μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Μιλάμε για φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θέλεις να σε καίσει ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-6101-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνε.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Υπέροχο το κελκελίλα, ποιος να σου το πει εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Σφαίρα. Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας λέει, ποια λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
2: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
5: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Απ' την ψυχούλα σου βγήκε. Μέσα.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Το καλοκαίρι φέρει. Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
19: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
20: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
19: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
20: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
19: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
20: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
19: Αλήθεια,
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Με τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970 353 816.
3: Πέμπτη
4: 9 Ιουλίου.

0: με το νεκτάριο Σαμόλι και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
1: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούμε.
0: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
3: Δηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ του μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Σταμάτητα. 58 ώρες. Στο σκυπανέγε. Κατά τα άλλα, θα είμαστε εδώ. Θα κάνουμε παρέα 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. Δεν ξέρω αν έχει κίνηση, γιατί είμαι πάρα πολύ νωρίς εδώ. Γιάννη μου, εσύ που ερχόσουν καλά, εσύ διπλαμένης. Το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση για Δευτέρα. Το πρωί που ήρθα Αθήνα είχε κίνηση. Αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά ο κόσμος αρχίζει να φεύγει. Είναι ο μήνας που σας έλεγα από μια έρευνα που διάβασα ότι παρόλο που λένε ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας που ο κόσμος φεύγει περισσότερο, τελικά ο Ιούλιος κερδίζει φέτος το 2026 και είναι ο μήνας των πιο πολλών αναχωρήσεων. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Σαββατοκύριακο δεν είναι και είναι καθημερινές. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα? Δηλαδή, την Κυριακή μας παίρνει και μας σηκώνει από τον αέρα. Και σήμερα μια χαρά. Τίποτα. Δουλεύουμε και έξω δεν κουνιέται φύλλο. Σήμερα λοιπόν έχει 30 προς το βραδάκι. Έχει ζέστη, έχει αρκετή ζέστη. Αύριο Τρίτη θα είναι 36 βαθμούς Κελσίου με λίγα συννεφάκια και σχεδόν άπνοια, να ξέρετε. Τετάρτη 35, για να δω. Φτάνουμε προς την Πέμπτη που δίνει λίγες βροχές το μεσημέρι. Έτσι λέει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Οπότε εντάξει, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Και έτσι πως το δίνει τώρα, το Σάββατο φτάνει 38 με 2 μποφόρ. Είναι για μπάνιο δηλαδή. Έτσι πως το δίνει τώρα όμως. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. 211-779-31. Έχω πάρα πολλά πράγματα και σήμερα για εσάς. Καταρχάς έχω Water Fan, Water Park, Pizza Fan, SAP από το Max Stores. Έχω σούπερ διαγωνισμό από Γιάννικο Οικονομόπουλο. Τα πάντα εδώ στον Σφαίρα 102.2. Τι θα ακούσουμε, πώς θα ξεκινήσουμε τώρα? Ας ξεκινήσουμε μια Δέσποινα Βανδύ και ένα Μέντε Φουέρντε και Πανσέλινο που μου αρέσει πάρα πολύ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφω σε λίγα λεπτά. 211-779-31 το τηλέφωνο μας και σφαίρα.gr. Σφαίρα πληκές όμως ακούτε από το διαδίκτυο αν είστε μακριά από εμάς.

Και τώρα μπαίνω στα εφημερίδα και διαβάζω ότι ο κύριος Κολυδάς λέει ότι έρχεται πολύ ζέστη στην Αθήνα. Βάζει φρένο βέβαια στις υπερβολές για καύσωνα. Σταδιακή άνοδο όμως θα παρουσιάσει θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, καθώς θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα. Θα βράσουμε. Εν ολίγης, εγώ που τα λέω και έτσι χύμα και δεν βάζω φρένο, κύριε Κολυδά, συγγνώμη. Αυτό καταλαβαίνω. Σε ανάρτησή του διευκρινίζει ότι παρά την επικείμενη ενίσχυση της ζέστης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραίο κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα. Εκτός για περπατάς κάπου στο κέντρο όπως εγώ σήμερα το πρωί, περπατούσα, πήγαινα από τη μία δουλειά στην άλλη και κάποια στιγμή νόμιζα ότι έχει 850 βαθμούς Κελσίου. Η πιο αισθητή άνοδος του Ιδραργύρου αναμένεται μετά τα μέσα Ιουλίου, όταν οι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν με μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν υπάρχει λόγος όμως να παρουσιάζονται πολλές φορές οι μετεωρολογικές προβλέψεις στο διαδίκτυο με τον τρόπο που παρουσιάζονται, γιατί απαιτείται προσοχή στην ερμηνεία των προγνωστικών μοντέλων. Δηλαδή, ότι μιλάμε για ακραία σενάρια. Και όταν έχουμε δει τι έχει γίνει στην Ευρώπη όλο αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Όχι εμείς οι μετεωρολόγοι, αυτό εννοεί ο κ. Κολυδάς. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 211-779-31. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8. Σαν σήμερα το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων τότε Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και η απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μια ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Τι άλλο να σας πω, αυτά πάνω κάτω. Έχετε και άλλα διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Σε λίγο θα δώσουμε έναν, μιλάμε για ένα πολύ ωραίο σούπερ διαγωνισμό για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Μεγάλος διαγωνισμός για τα 20 χρόνια του Νίκο Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία από τον Σφαίρα 102.2. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τον είχα γνωρίσει το 2006, 20 χρόνια πριν, μόλις είχε βγει με το Κοίτα να μαθαίνεις τότε. Αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινίλιο 11 με λίγα λόγια, την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, θα μπεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2. Ας δώσουμε τώρα το διαγωνισμό για να δηλώσεις συμμετοχή. Μπες στο Instagram Σφαίρα 102.2, κάνε και follow βέβαια το λογαριασμό μας, και μπες να βρεις το post για να κερδίσεις και εσύ το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινίλιο του, το πρώτο βινιλιακή, την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία του Νίκου Οικονομόπουλου από τον Σφαίρα 102.2. Το Κοίτα να μαθαίνεις, μιας και το μελέτησα, ας ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Το πρώτο του νομίζω ήταν. Από τα πρώτα τέλος πάντων. Από το άλμπουμ ήταν από το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
11: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
10: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
12: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
14: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831074770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
15: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
18: Το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Oh, φτάσαμε.
14: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Άνδρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει στον Σφαίρα 102.2. Παντρές και Κυτέλλος σου ήρθε, διαβάζω τόση ώρα για τον ηφικό. Τίποτα ακόμα, ρε παιδί μου. Πώς θα κρατάνε έτσι κρυφά αυτές και του εξωτερικού. Λοιπόν, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές ορισμένες λεπτομέρειες και, και τις εμφανίσεις της νύφης και του γαμπρού, τις δημιούργησε ο οίκος Dior. Σχεδιάστηκαν από τον Τζόναθαν Άντερσον. Δεν έχω μιλήσει και με τη Χριστοπούλου για να μου πει λεπτομέρειες. Ό,τι ξέρω κι εγώ, τι διαβάζω δηλαδή, γιατί δεν είμαι και. Δεν τα ξέρω και καλά. Συνεργάστηκαν πολύ στενά με την νύφη και τον γαμπρό από τον Νίκο για να τα φτιάξουν όλα αυτά. Πρόκειται για το πρώτο νυφικό υψηλής ραπτικής που σχεδιάζει ο δημιουργός, ο συγκεκριμένος, για μια παγκοσμίως γνωστή διασημότητα. Τα παπούτσια κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία από τον Christian Louboutin, ενώ η νύφη φορούσε κοσμήματα καρτιέ. Η Daily Mail το πήγε ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας ότι το νυφικό της Taylor Swift ήταν εμπνευσμένο από αυτό που φόρεσε η Elizabeth Taylor όταν παντρεύτηκε τον Conrad Hilton το 1950. Αυτό το είχε δει κανένας. Σε γραμμή ball grown και μακριά μανίκια. Α, τέτοιο νηφικό φορούσε. Μάλιστα. Τι θέλω να σας πω, ναι, χαμός έγινε εκεί, δεν υπάρχει καμία φωτογραφία, μα καμία, δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα, γύρω στα 1000 άτομα λέει ήτανε. Παντρεύτηκε λοιπόν τον εκλεκτό της καρδιάς της, παρουσία περίπου 1000 καλεσμένων στο βληματικό στάδιο Madison Square στην Νέα Υόρκη, Madison Square Garden. Και περιμένουν να μάθουν. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, πολύ λίγες από τις αφίξεις, μικρές λεπτομέρειες, με το μαγεμένο κήπο που είχε δημιουργηθεί και κάποια αναμνηστικά δώρα που έδωσε το ζευγάρι στους καλεσμένους. Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχήσουν βίων ανθόσπαρτων, ευχηθούμε εμείς. Βίων ανθόσπαρτων. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 και ας πάμε στα δικά μας. Ας πάμε στα δικά μας αυτά τα ωραία, γιατί μπορεί να παντρεύονται εκεί και να είναι just merit και όλα αυτά. Εμείς δίνουμε SAP και είμαστε καλύτεροι. Δίνουμε πολύ ωραία σανίδα SAP από τα Mac Stores. Στέλνετε τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Mac Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή αυτή και έχουμε και άλλη μία Παρασκευή μετά. Οπότε έχουμε έναν εκεί τη εβδομάδα και έναν αμέσως μετά. Μη σκάς καθόλου. Θα κάνεις καλοκαίρι στα Mac Stores. Θα έχεις τα πάντα όσα χρειάζεσαι για να πας στην παραλία. Ξαπλώστρες θέλεις. Τέντες, ομπρέλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες θέλεις. Βατραχοπέδιλα, ό,τι και αν θέλεις. Έχει πάρα πολλά πράγματα, μάλλον έχει όλα αυτά που χρειαζόμαστε και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όλα αυτά στα Mac Stores και online στα maxstores.gr. Τι να ακούσουμε, Ρέμο βεβαίως. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και Δευτέρα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Και του λέει, βγάλει τα ρούχα σου.
2: Του λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλει τα ρούχα σου, τι είναι
1: αυτό. Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλει τα ρούχα σου. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτό, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλετε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Καθίστε στα 4, λέει, στο κέντρο του δωματίου.
1: Στη γωνία.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς είναι να πας,
1: λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λοιπόν.
1: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
2: Του λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό που λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το πάρει.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
5: Νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη

0: στο Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
3: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
4: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα. Για να την ακούσεις.

απογευματινό Σφαίρα 102.2, Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό στον Σφαίρα 102.2. Και θέλω να σας μιλήσω για το Σάββατο αυτό που μας έρχεται. Πώς έχει ο μήνας? 6, βεβαίως, το Σάββατο 11 του μηνός. Λοιπόν, το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα βρίσκαμε μόνο στα κομμωτήρια και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Beauty Experts έρχεται πλέον στο σπίτι μας με την Sios, η οποία παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze. Είναι η νέα σειρά περιποίησης, η οποία χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές, αποτελεσματικό έλεγχο του φυζαρίσματος που τόσο μας ενοχλεί. Έχει μια ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex. Το νέο Sios Intense Glaze προσφέρει glossy αποτέλεσμα. Και τώρα, θέλω να σας πω ότι το Σάββατο αυτό, 11 του Ιούλη, η Sios οργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο Varkiza Resort από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ένα εντυπωσιακό Sios Van θα βρίσκεται εκεί, θα μας μεταφέρει στον κόσμο του Sios Intense Glaze και θα μοιραστεί μαζί μας όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Σάββατο 11 του μηνός, 11 με 3 στο Varkiza Resort. Sios Van θα είναι εκεί και θα μας περιμένει. Πολλά φιλιά να στείλω σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Επίσης εσείς που είστε στο κίνητο, ακόμα στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, όπου και να είστε, εύχομαι να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, ένα όμορφο ξεκίνημα εβδομάδας. Να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πολλά φιλιά να στείλω και στην Σάρα που μου στέλνει μηνύματα. Από Χατζηγιάννη ποιο θέλω? Θέλω το, πες το, όχι το παιδί της βροχής, το άλλο. Το πάρτε όλα δικά σου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Επιστρέφω σε λίγο να παίξουμε. Να παίξουμε για Water Fun Water Park. Να παίξουμε για Pizza Fun πακέτο κόμπο. Να παίξουμε και να περάσουμε ωραία σίγουρα. Και να γελάσουμε και να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Μιχάλης Χατζηγιάννης υπέροχος.

Απογευματινό σφαίρα 102-2. Γελάω γιατί διαβάζω τίτλους. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, διαβάζω λίγους τίτλους. Ας πούμε τώρα πέφτω πάνω στον Tom Holland. Είναι όλοι οι τίτλοι αυτοί μαζεμένοι σε ένα tab, τέλος πάντων, που λέει: ο Tom Holland πίστεψε ότι ο Christopher Nolan δεν ήταν ικανοποιημένος από την ερμηνεία του στην Οδύσσια. Αμέσως μετά, επόμενος τίτλος: η συμβουλή γάμου που έδωσε ο Adam Sandler στην Taylor Swift και στον Travis Kelsey να συνεχίσετε να φιλιέστε. Και μετά η Ιωάννα Τούνη. Έχουν πάρει άδεια, έχουν πάρει ρεπό όλες οι τόξικα κιτρινιάρικες εκπομπές και μπορώ πλέον να χαρώ το καλοκαιράκι μου σαν άνθρωπος, Ιωάννα Τούνη. Και κάπως έτσι συνεχίζονται οι τίτλοι. Συνεχίζονται. Α, η Μαριλού Κατσαφάδου κέρδισε το Your Face Sounds Familiar. Τη θαυμάζω τόσο πολύ αυτή την κοπέλα. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος. Την έχω δει και στο θέατρο, την είδα και στην οικογένεια Τσεκμέ με τον Τόλι Παπαδημητρίου. Είναι εξαιρετική ηθοποιός. Στο Your Face ήταν καθηλωτική κάθε φορά που έβγαινε στη σκηνή και μεταμορφωνόταν. Και τελικά κέρδισε και το παιχνίδι, το Your Face. Εξαιρετική, όλοι ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μαριλού πραγματικά είναι καταπληκτική, είναι καθηλωτική. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας βεβαίως, και θέλω να σας πω ότι τη θυμόμαστε όλη την καμπάνια του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια αυτή, πάρα πολύ ωραία, στα social media της εταιρείας. Πολλά φιλιά στο φίλο μου, τον Γιώργο Τοκιαχίδη, που είναι εδώ μαρέα μας από Θεσσαλονίκη. Συντονίζεται καθημερινά στον Σφαίρα 102-2. Αφενός γιατί με αγαπάει πάρα πολύ, αφετέρου γιατί του αρέσει να ακούει τον Σφαίρα 102-2 βεβαίως. Και θέλει να με αγαπάς από Δέσποινα Βανδύ. Εγώ χατήρι στο Γιώργο δεν πρόκειται να χαλάσω ποτέ. Οπότε αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102-2, Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια,
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal Kérastase. Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Δύναμη,
8: εμπειρία,
2: γνώση,
8: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831-05383 και 6974-901-553.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
9: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Θανάση Θεοδωρίδου και φορτηγό στον Σφαίρα 102.2, παρέα με την Novibet βεβαίως. Διότι η Novibet έχει φέρει το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive win σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεις με τους δικούς σου followers. Τι περιμένεις λοιπόν? Το παγκόσμιο παίζεις στην Novibet και εσύ μπαίνεις στο Novi Social. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει? Είστε έτοιμοι να τηλεφωνήσετε αμέσως τώρα στο 211-770. Ο καφές χύθηκε. Όχι πολύ. Μπορεί να περιμένει. Μπορεί να περιμένει. Χριστέ μου. Τι έχει γίνει? Μας έχει ματιάσει ο ράπτης, να ξέρεις, Μπούνια. Γίνεται χαμός. Πρέπει να μας κάνει από μακριά αυτό. Λοιπόν, κάτσε βάλω εδώ να στεγνώσει μέχρι να παίξουμε. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε βρες το τραγούδι και ξεκινάμε με Water Fun Water Park. Τι γίνεται εκεί? Μπαίνει σε mood διακοπών αμέσως, αφού βγεις στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Με το που βγεις στην έξοδο 5, εκεί μπαίνεις σε mood διακοπών με ατελείωτες βουτιές, τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλίθες, φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες, στις αναπαυτικές ξαπλώστρες, με κοκτέιλ, με καφέ, με φαγητό, με κλαμπ σάντουιτς, με ό,τι θέλεις. Και εγώ έχω στα χέρια μου ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Αρκεί να μας πεις ποιο τραγούδι ψάχνουμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Δημήτρης.
0: Σαν να έχω καιρό να μιλήσω με κόσμο. Σαν να έχω καιρό. Ή την Παρασκευή μιλήσαμε. Δεν θυμάμαι. Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Αθήνα, εδώ πέρα.
0: Εδώ πέρα πού? Εδώ πέρα είναι Μεγάλη Αθήνα.
1: Σωστά. Λοιπόν, είμαι νέα Ερυθρέα.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
1: Έχω κανένα μήνα, ένα μισή.
0: Γιατί ακούγεσαι λίγο αγχωμένο, σαν να μιλάμε πρώτη φορά.
1: Όχι, όχι.
0: Άνετος να είσαι, Δημήτρη μου, άνετος. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3 και...
1: 2,5 του γονίδι.
0: Δικός μας είσαι εσύ. Δικός μας είσαι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, θέλω να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber, μπορείς?
1: Ωραία, αυτό στέλνω τώρα.
0: Τέλεια, σε περιμένω, φιλιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια. 2-11-779-31. Μπαμ, μπαμ, τελείωσε σήμερα το πρώτο δώρο. Και πάμε για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Έχω ένα πακετάκι Pizza Fan, το οποίο έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca ζύμη αλφόρνο λεπτή crispy, ένα burger και μία μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι για εσένα που θα τηλεφωνήσεις. Τώρα θα βγεις αέρα και θα μας πεις ποιο τραγούδι έχει επιλέξει ο Γιάννης Μπούνιας. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Νίκο.
0: Νίκο, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Κόρινθο.
0: Κόρινθο, γιατί η φωνή σου μου φαίνεται τόσο γνωστή, σαν έχεις πάρει πολλές φορές τηλέφωνο εσύ.
2: Δεν έχω πάρει, μια αλήθεια, ναι.
0: Έχεις πάρει πολλές
2: φορές.
0: Δεν έχεις κερδίσει ποτέ.
2: Όχι.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σου. 1, 2, 3 και...
2: η Ζώζεφιν είναι...
0: Πες μας τίτλο τραγουδιού.
2: Ναι, μισό.
0: Εγώ στη ζωή μου δεν με μένω να νικώ. Εγώ. Γεια σου φιλάγια, Νίκο μου. Γεια. Δεν τον Νίκο δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα. 2-11-779-31. Τι, πόσο έχουμε σήμερα?
3: 6.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, ποιος κοιμάται?
4: Η κόρη μου.
0: Α, πόσο χρονών είναι?
4: Είναι 12, αλλά επειδή είχε πάει σε μια φιλική και κουράστηκε σε μια εκεί πισίνα και...
0: Είχαμε sleepover και τέτοια.
4: Σωστή.
0: Αχ, αυτά τα sleepover μας έχουν φάει.
4: Άστα.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
4: Της Φουρέιρα είναι. Άλλη μια μπορώ. Εσύ είδα πολύ.
0: Ελ τηλεφών.
4: Ναι.
0: Φιλάκια.
4: Γεια.
0: 2-11-779-31. Στην Pizza Fan πάντα δυσκολεύει το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Αν και το τραγούδι αυτό είναι πολύ. Ναι. Εύκολο. Ναι. Δεν έχω να πω κουβέντα. Άτσι και δεν κερδίσει κανείς, σου πω. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
5: Μαργαρίτα.
0: Πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο σου εντελώς.
5: Ναι.
0: Μ'
5: ακούτε?
0: Ναι, Μαργαρίτα μου, πού τηλεφωνείς?
5: Από Κερατσίνη.
0: Από Κερατσίνη. 1, 2, 3 και...
5: Ναι. Υπάρχει ζωή, υπάρχει ζωή.
0: Και μετά από σένα. Μπράβο, σου κέρδισες. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια.
5: Φιλάκια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
22: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
23: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
26: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
27: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
7: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ναι.
6: Μαρία.
5: Ναι.
6: Αχ, Μαρία. Μαρία Μαράκη, Μαριό. Ο Στέλιος ο Ρόκος είμαι, Μαρία.
5: Μήπως κάνεις λάθος.
6: Τρελάθηκες, εγώ κάνω. Εσύ δεν είσαι που έχεις αύριο γενέθλια.
5: Ναι.
6: Εσύ δεν έχεις που είσαι φίλη της Πόπης και της Χριστίνας. Ο Στέλιος είμαι, ο Ρόκος σου, Μαρία.
5: Α, ναι, ο Στέλιος ο Ρόκος.
6: Μαριά, ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου.
2: Έλα ρε Γρηγόρη, πες
5: την αλήθεια.
6: Μάλιστα.
7: Όχι, όντως είναι.
6: Όχι, αυτός είναι.
2: Είναι ο Γρηγόρης και ξέρουμε ότι του έχεις αδυναμία.
8: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
12: 28 310 24 111.
11: Και www.mbs.com.gr.
12: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
11: και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
0: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
3: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
17: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
18: Με τα μάτια σου.
17: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
19: Χριστέ μου πως θα ρέγω με τα μέτρα ούτε να ανθούμε.
17: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
20: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
21: Αλφα στους 104,7.
22: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πού να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετεί.

0: Με 28-310-3250, σωστά.
1: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
4: Εμείς οι δυο δεν ζούμε πια μαζί.
2: Αλφα στους 104,7.
4: Το λάθος

0: πιο ψηλά. 104,7.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Βασάρη, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: με όλα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Ηλεκτροκίνηση τη Λεδάκη. Ηλεκτρικοί πίνακε. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριε όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίε. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα. Αλφα.
14: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Σοκ ξανά στο Παναθηναϊκό, το Φλεβάρι ξανά στα γήπεδα Λουτσιάνο μετά τη ρήξη σουπλάκι χιαστού, μηνίσκου κτλ. Μεγάλη ζημιά. Και μην ξεχνάτε, επιστρέφουμε με τα νούμερα του Λότο στη Μοζαμβίκη. Έτσι, ένα ο υπερτυχερό από το Φενάρ Χαλβί. Φενάρ, μισό λεπτό. Φενάρ Χαλβί τη Μοζαμβίκη. Έτσι, ένα ο υπερτυχερό κέρδισε 10.000 ευρώ.
17: Γεια σου Ρετάκι με τα ωραία σου.
16: Καλημέρα, θα λέμε σε λίγο.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αλφα FM 104,7.
18: 104,7.
19: Ο μόνος τρόπος να πεις
20: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χακιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28 31 0 25 90.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Αυτό με τους δύο φίλους που είναι. Έλα, ρε, που παίρνουν δύο κομμάτια πίτας.
2: Ναι.
10: Και είναι το ένα τεράστιο και το άλλο μικρό. Και ανοίγουν το κουτί και είναι μόνο αυτά. Ένα τεράστιο και ένα μικρούλι. Τόσο δά. Και του λέει ο ένας. Έλα, πάρε πρώτος. Όχι, μα για το λέει, πάρε εσύ. Όχι, πάρε τώρα, τελειώνουμε. Έλα, πάρε. Εντάξει, θα πάρω εγώ. Και παίρνει το τεράστιο. Καλά, του λέει το μεγάλο πήρε. Του λέει, κάτσε ρε φίλε, εσύ ποιο θα παίρνει. Εγώ ποιο θα παίρνει. Εγώ το μικρό θα παίρνει. Ωραία, πάρ το, να το.
11: Γέλιο και εσύ,
2: γέλιο είναι.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καρά

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28 31 030 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ,
6: αυτό που αγαπάς.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μποστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Όταν νυχτώνει και νιώθεις μόνη, θα είμαι εκεί.
0: Αλφα FM.
11: Να μη σε νοιάζει, όταν βραδιάζει, θα είμαι εκεί.
0: 104,7.
11: Μες

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
4: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: VLD Water. Filters. Βελούδας Κυριάκος.
12: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
11: Ο ηγέτης στο νερό.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: Homes. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα στους 104,7.
3: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Ο Χρήστος.
7: Ναι, ο ίδιος.
6: Γεια σου, Χρήστο. Είδα μια αγγελία που έχεις βάλει στο Facebook για ένα σκυλί. Έχεις ένα boxer. Θες να το
7: έχω
6: ζευγάρωση.
7: Θηλυκό, ναι.
6: Εγώ έχω θηλυκό. Εσένα τι, πόσα κιλά είναι?
7: 40,5.
6: Ομπό. Το δικό μου είναι γύρω στα 25 κιλά.
7: 25 κιλά, δεν το ταΐσεις καθόλου, μωρέ.
6: Το ταΐζω. Είναι μικρός όμως. Αυτή από τη γέννα. Ξέρω, εγώ πήραμε το πιο μικρό. Έβγαζε κάτι αφρούς αυτό, κάτι σαν επιληψία, αλλά τώρα έχει καιρό να το κάνει. Έχει καμιά εβδομάδα. Κάτω! Αλλά δεν έχει τελικά τίποτα. Δηλαδή το πήγα έξω στον κτηνίατρο.
7: Άμα το είδε, εντάξει, δεν
6: έχει. Όχι, δεν είχε κάνει τίποτα.
7: Και εμένα έχει βγει ένα λίτρο λάδι, έχει φάει το σκύπο ολόκληρο στο σπίτι, δεν κάθεται να βγει.
6: Όχι, ρε φίλε. Είχε φάει απορριπαντικό.
7: Το απορριπαντικό τα πάντα, είχε κάνει κάθαρση. Λάδι είχε φάει.
6: Ομπό. Να σου πω, το δικό σου έχει αέρια, εσύ.
7: Αέρια, ναι, έχει. Ρίχνει μία και φεύγω. Δεν υπάρχει.
6: Ρε φίλε, μα έχει πεθάνει τώρα, δεν ξέρω, έχει κανένα δίμηνο. Δεν κάθεσαι μέσα, δηλαδή γι' αυτό την έχω πιο πολύ έξω και πιο
7: πολύ μπαλκόνι. Για πολύ αέριο, ρέψιμο, αέριο.
6: Πολυβόλο, Άμα την τόκιο στρίβει και σηκώνει ουρά. Τέλος πάντων.
8: Να έχουμε ένα τεχνίδα σκυλάρι, να πας και στο πρωινό. Σε περιμένει ο Λιάγκας.
6: Αμάν, το άκουσες, το δικό μου ήταν,
7: Έλα, αυτό σου να εσύ, δεν ήταν το δικό σου.
6: Όχι, αλήθεια σου,
8: Έλα σφαίρα,
9: Μας φλόμωσαν, δεν μπορώ να πάρω ανάσα.
2: Αλφα FM
10: 104,7.
11: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Στις γεννήσεις Καρλ Νέσλερ, γερμανός κομμωτής που ανακάλυψε την Περμανάντ.
8: Αλήθεια λες? Αυτό λέει.
9: Ναι.
7: Στον Άγιο Δομήνικο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Καρλ.
9: Hello, hello, it's good.
7: Hello, Καρλ.
10: Μπούκλε, μπούκλε.
7: Hello, Καρλ.
9: Μπούκλε,
10: μπούκλε.
7: We're calling from Greece. Happened in the Herent, you know, you imagine the Buklen.
9: Yosharen, all like, in a, like broken, broken. Like broken. Πίσω του το ποπό. Ούτς, ούτς, ούτς. Εγώ αποφάσισα, έβλεπα όλες αυτές, λεγινάκεν, με μαλλί πρόκαν, πρόκαν.
7: Είναι,
9: όχι, να κάνει ένα κόβ, ένα κόβεν, κόβεν, να έχει λίγο καμπύλεν.
10: Καμπύλεν, γεια.
7: Είναι αλήθεια ότι, είναι αλήθεια ότι πήρατε αυτή την ιδέα όταν ήρθατε στην Ελλάδα, στη Μύκονο.
9: Μύκονος, ατζακι, με άλλα μου χαίρεν και χορεύεν. Χωράμε σιχτάκεν, και πρόσεξα όλα τα μάλια, άσχημεν, άσχημεν, πρόκειμεν.
10: Κάρελ.
9: Πρέπει να έχει λίγο, le bouclen.
10: Για πόσο καιρό κρατάει bouclen?
9: Le bouclen, να πηγαίνει, le bouclen, φοβερέγα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM 104,7.

0: Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο Παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου, θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Με τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου. Αλφα στους 104,7.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Δεν ήταν τυχαίο, γιατί με τέτοια εμφάνιση που έκανε προκλητική φορέα στα ΜΑΤ.
11: Ναι.
10: Για να τη σπάσει το έκανε. Τη λέει έτσι, πήρε έκλειψη εντυπώσει. Θα σου κάνω εγώ. Δεν έπεσε κάτω
11: από αυτό. Ήταν
10: στα τέσσερα.
11: Ναι.
10: Σου λέει τώρα θα δει. Θα κάνω κι εγώ πέσιμο, θα κλάψει εντουνιά. Και έτσι νομίζω κάνουν κόντρε αυτέ μεταξύ του. Συνέχισε Βουρέιρα, πέφτεσαι. Να πέφτει και ο Σαμαρά.
12: Και νιώθω σεξι.
6: Αλφα FM 104,7.
13: 104,7.
14: Συντονίστηκες.
15: Κόλλησες.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
17: Πυροβολάει
16: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στον εαυτό μου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ναι.
6: Καλημέρα, ο Γιώργος.
5: Ναι, ποιος.
6: Έλα, Γιώργο, καλημέρα. Συγγνώμη για την ώρα. Ο Αποστόλης είμαι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Παντελής να μιλήσουμε, ναι. Γιατί εσύ κάνεις και personal και τέτοια.
5: Ναι.
6: Αλλά θέλω να χτίσω τώρα.
5: Πες μου, πόσο χρόνο είσαι?
6: Λοιπόν, είμαι 47 χρόνων εγώ τώρα. Έκανα παλιά γυμναστική πάρα πολύ, ήμουνα και παλαιστής. Παρήγγειλα κάτι χαπάκια τώρα εκεί, τέρα οξυπρουταμπόλ, πώς θα λένε, κάτι τέτοια. Και με έχει πιάσει τώρα, έχω και κάψιμο κάτω στις θέρνες. Έχω πολύ τριχοφία τώρα πίσω στη μέση. Το δεξί βυζί έχει μεγαλώσει και χρειάζομαι ειδική γυμναστική, κατάλαβες. Δεν μπορώ να με ένα πρόγραμμα τώρα κυκλικό εγώ τώρα να ισιώσω έτσι όπως είμαι. Δεν παλεύει και κανένας μαζί μου πλέον τώρα. Είχαμε πήγαινα εγώ στους παλέμαχους εκεί που κάναμε.
5: Και εγώ παλαιστής είμαι.
6: Είσαι δικός μας. Απλά ξέρεις τι, βλέπουν και το βυζί. Και τρομάζουν, δεν με πιάνει κανένας, παιδί μου.
5: Κοίτα, αυτό πρέπει να κανονίσουμε μια μέρα τώρα να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά.
6: Άμα δεις, έχω κάνει βυζάρα τώρα. Τι, μίλαμε βλακίες τώρα μεταξύ μας, οι αθλητές. Και το αριστερό δεν είναι, είναι η πλάκα. Βρε καλέ, να ήταν και το αριστερό. Δεν με χαλούσε, κατάλαβες. Πότε να βρεθούμε να παλέψουμε, θέλω εγώ.
5: Ναι, περίμενε να παλέψουμε. Γάτσε να γίνεις καλά και θα γίνεις.
6: Μπορεί έτσι όπως είμαι καλά, είμαι. Να είχα και αριστερό βυζί.
5: Θα με πάρεις πότε μπορούμε να.
6: Το θέμα είναι να με πάρεις εσύ τώρα. Ναι.
5: Ωραία, θα σε αυτόν τον τηλεφωνό σου. Έχεις τηλέφωνο, πάρε μου, άσε μου τηλέφωνο σου.
6: Στείλε μου και μια φωτογραφία σου.
5: Γιατί να σου στείλω?
6: Έτσι, να μην ξέρω με τι άνθρωπο έχω να κάνω.
5: Δεν χρειάζεται να στείλω τίποτα, παίρνω τηλέφωνο σου.
6: Στείλε μου μια τώρα που είσαι και Παλαιστής, τώρα εσύ μιλάμε άλλη γλώσσα τώρα, έχεις καταλάβει?
5: Ναι, δεν έχω τέτοια πράγματα εγώ, δεν στέλνω εγώ τέτοια πράγματα.
6: Να σου στείλω εγώ μια δικιά μου.
5: Να σου πω, ρε.
6: Θα σου πω, δεν μπορώ, θα πνιγώ.
7: Είναι ο Γιώργος Λιανός και είναι πρωινό σφαίρα 102,2.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Βλέπεις καθόλου Ολλανδικό πρωτάθλημα?
8: Ολλανδικό, βέβαια. Ολλανδικό πρωτάθλημα. Το παίζω και στο Station.
7: Το...
8: Έχει.
7: Είναι. Κάτσε, πώς λέγεται η Λίγκα στην τέτοια ρεσί.
8: Στην Ολλανδία. Εμείς εδώ λέγεται Super Λίγκα.
7: Εκεί λέγεται Air Division. Είναι το ίδιο πράγμα που λέγει ένα λαρισσό όταν βλέπει μια κοπέλα έτσι με πολύ ωραίο που. Air Division.
9: Air Division.
7: Σπάει.

0: είναι ως γνωστό, είναι το τρίτο ενικό του ρήματος σπάω.
1: Ναι.
0: Στη Λάρισα είναι όταν φοράς κάτι που σου ταιριάζουν. Σπάει.
1: Σπάει.
0: Και καλά, Σικουάνα, εντάξει, είναι γνωστό ποταμό, α πούμε.
2: Σικουάνα.
0: Και κοπέλα που δεν σκόρπισε.
2: Τα λες όλα μαζί αυτά που έμαθα.
0: Ναι, το Σικουάνα δεν είναι. Το Σικουάνα δεν είναι.
2: Ναι.
0: Είναι το ίδιο που λέει και η μάνα της όταν λέει για πάει στη σχολή. Σικουάνα! Σικουάνα! Κοινική, κοινική είναι μια δύσκολη λέξη που θα πρέπει. Ο... Τι σημαίνει κοινική, ε? Παναγιώτη, δώσε μας
2: κοινική.
0: Κοινική, τι σημαίνει.
2: Είναι,
0: είναι το θηλυκό του κοινικός, έτσι.
2: Ναι.
0: Στη Λάρισα όμως είναι όταν δείχνουν κάποια με το δάχτυλο.
2: Κοινική. Φίλε, κάθε φορά που πας μας φέρεις καινούργιες λέξεις, ρε φίλε.
1: Τι ωραία.
0: Μορφώνουμε τον κόσμο.
2: Πόσο καιρό έχεις που πήγες και τραγούδησες εκεί?
0: Στη Λάρισα έχω καιρό να πάω και δεν νομίζω να ξαπάω. Αν το συνεχίσουμε αυτό το αστείο.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. ΑΛΦΑΕΦΕΜ
4: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
4: 104,7.
5: 104,7.
4: Ο μόνος τρόπος να πεις
5: ραδιόφωνο.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Είσαι εσύ, Αναστασία, που γιορτάζεις?
6: Σήμερα ναι, είμαι εγώ εσύ.
1: Και εσύ που βρίσκεσαι, είσαι στην Άρτα.
2: Πού βρίσκεσαι?
6: Πώς έρθει τώρα αυτό, αν είμαι από την Άρτα ή είμαι στην Άρτα?
1: Δεν ξέρω. Το θυμήθηκα, εσύ πώς το ξέχασες? Εγώ από πού είμαι?
6: Δεν ξέρω, Πολωνία.
1: Από την Πολωνία είμαι.
6: Α, μπράβο. Ρε αλήθεια, το θυμόσουν. Από πού δεν το θυμάμαι να το χαμηλώσω.
1: Το θυμόμουν, ναι, γιατί μου έλεγες πάντα για την Άρτα, μου έλεγες τα καλύτερα.
6: Ναι, την αγαπάω η αλήθεια.
1: Ναι.
6: Την αγαπάω.
1: Και λέω τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο άντρας.
6: Τι κάνει?
1: Καλά, καλά, καλά.
6: Τι έγινε με την εξέταση?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Μπρά. Με την εξέταση. Αλλά ήθελα να σου μιλήσει και ο άντρας μου λίγο.
6: Για δάστονα.
1: Πάρτονα.
7: Καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γιώζεφε.
6: Να είσαι καλά, τι κάνεις?
7: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Εγώ και ο Γιώζεφ Βάντζικ είμαι άντρας. Πολύ, πολύ
6: να
7: χαίρομαι.
6: Να τη χαίρεσαι την κούκλα σου.
7: Να είσαι καλά, είναι, αγαπάω πάρα πολύ.
6: Να και τη τώρα... χαίρεσαι, μπράβο.
7: Εγώ είμαι μόνιμα, είμαι από Πολωνία, τώρα έχω έρθει μεταγραφή εδώ.
6: Α, ωραία.
7: Και παίζω τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα Παναθηναϊκό, τώρα δεύτερη ομάδα, αλλά... πιστεύω να τα καταφέρουμε και κάποια στιγμή να κάνουμε ένα τραπέζι, να φτιάξει ένα μπόρστ που φτιάχνει πολύ, πολύ ωραία η γκούλας. Η γκούλας καυτερό φτιάχνει και κάνει λίγο καλλιοπορδίτσα.
8: Να μην περάξει
6: το καυτερό. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
7: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Γιώζεφ Βάντσικ.
6: Ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Έχει και τον αδερφό του εδώ πέρα, θέλει να σου πει και αυτός.
2: Έλα, ο Κώστας τι κάνει, ο άντρας σου?
6: Κώστας καλά είναι ο άντρας μου.
2: Τέλεια. Θέλω να σε πω ότι μας έστειλε με ένα mail για να σου ευχηθούμε εδώ στο Σφαίρα.
8: Χρόνια πολλά!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Non-Stop Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Καθημερινά, καθημερινά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Ο κόσμος άγρομη εικόνα, δες και έχει μόνο το χειμώνα. Ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Για ποιο λόγο, ρε φίλε, δεν έγινε σούπερ ήρωας?
7: Γιατί
6: ξέρεις, είχα κάποιες μυστικές δυνάμεις εγώ μικρός.
7: Τι τύπου?
6: Δεν μπορώ να πω. Είχα μυστικές δυνάμεις. Δεν ένιωσες καλή στιγμή ότι ήσουν από άλλο πλανήτη? Δεν πίστευες ότι όλοι οι άλλοι κάτι κουλό συμβαίνει, αλλά εσύ είσαι κάποιος άνθρωπος που έχει κάποιες ειδικές καταφάσεις? Ναι. Ωραία, θα σας πω για ποιο δεν
8: έγινε. Για συνέχεια.
6: Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο δεν έγινε σούπερ ήρωας. Και τελειώσαμε έτσι και πίνεις.
9: Ναι, για ποιον?
6: Φανταστείτε τη φάτσα μου στις πιτζάμες.
0: 104,7.
10: 104,7.
11: Συντονίστηκες?
12: Κόλλησες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Μόνο Μαυροδάφνη έχεις!
5: Ναι!
4: Καλή!
5: Καλή!
4: Από πείρας δεν παίζει τίποτα!
5: Θα σου πω, θα κοινωνήσει να τελειώνουμε!
4: Πήρε η γυναίκα μου κάτι διπλές τριπλές κουρτίνες. Δεν ξέρω πως ανοίγουνε, ρε γάμωτο. Πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος? Εγώ να βγω στο μπαλκόνι 3 μήνες.
6: Είδα ένα ντοκιμαντέρ με κάτι λύκους που μόλις είδαν μερικά ελάφια του έβαλα στα πόδια. Ήταν ρεζιλίκι.
4: Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Καταλάβατε, ρε? Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Κατεβαίνω και εγώ, πάω και του δίνω ένα χαστούκι και του λέω ξύπνα, ρε βλάκα, πράσινο είναι.
7: Καλό στο αφεντικό! Καλό στο αφεντικό!
8: Προς τι ο ενθουσιασμός?
7: Δεν είναι ενθουσιασμός, απλά φυλάω τσίλιες για τους υπόλοιπους.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ, πατάτε φρένο στο πορτοκαλί και δεν υπολογίζατε ότι είμαστε από πίσω εμείς οι νορμάλοι Έλληνες που πατάμε τέρμα γκάζι. Θα σκοτωθούμε καμιά μέρα, γάμο το,
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
9: Σου βαριέμαι να ψήγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Μα μπλέκουμε για πράγματα.